0: στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

χάσεις κανείς, κανείς δεν χάνει. Αμά χαθώ μονάχα εσύ θα χάσεις. Βασάνισέ μου,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.

0: Latto FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3. Η ώρα είναι 7.
1: Plateau FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.
1: Αγαπημένα μου,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
2: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκι κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-939.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
5: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώρι, αγροπαϊκό.
7: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
6: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
8: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει λιωστό ψηλό.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

100.5.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-0-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-0-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
7: ΣΥΚΑ Thermocoot!
8: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.
11: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
12: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
11: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: ήταν σκούρα μπλε προς το μαύρο και στολισμένη με αφρούς. Η πιλωτίνα βγήκε από το λιμάνι και χόρευε σαν μεθυσμένη γκόμενα. Ο καπετάνιος κράτησε τις μηχανές λόου και όλο το έφερνε σπαβέντο να ρίξει μπαρούμα να δέσει με τον πιλότο. Το ντόλφιν ήταν αδύνατο να τη φέρει να κοστάρει, θα τσακιζότανε απάνω του. Το λοιπόν αρχίσανε να μιλάνε με τις σιρήνες το μεγάλο καράβι με το μικρό καράβι. «Θα σας δέσω», είπε η πιλωτίνα. «Πιάσε σκηνή», είπε ο καπετάνιος και χοροπηδάγανε και οι δύο. Μισή ώρα κράτησε το κοντάκτ που λένε. Καμιά φορά η πιλωτίνα τράβηξε μπροστά και ο άλλος ακολουθούσε με τις μηχανές του στο ραλαντί. Από το πόστο του προλημένα τα μεγάφωνα μιλήσανε, αλλά μόλι τους τη δύναμη δεν ακουγόντουσαν καλά. Ο άνεμος ήταν από πουνέντε μεριά. Με την μπούκα που κάνανε, κάπως καλμάρισε το κακό και ο πιλότος γάντζωσε και ήρθε στο πόστο του κουμαντάντε. Το ντόλφιν μπήκε στα γλυκά νερά, έκανε πως έκανε τις μανούβρες του και ήρθε να δέσει στον ντοκ. Καμιά φορά, δόξα τω Θεώ, ο Μανώλης πήρε από πάνω το σήμα του. «Στοπ!» Πάτησε τα κουμπιά του, ησύχασε, πήρε στουπί και άρχισε να καθαρίζει τα λάδια από τα χέρια του. Ωραία! Απάνω γινότανε το κοντρόλ. Μπήκε ο κόσμος των γραφείων και εξέταζε χαρτιά και δούλευε και έκανε τι κάνουνε στις τέτοιες περιπτώσεις. Οι ναύτες όλο το τσούρμο νετάριζαν από τις δουλειές τους. Όσοι είχαν άδεια εξόδου αρχίσανε κιόλας να ετοιμάζονται. Τούτη τη φορά το ντόλφιν θα καθότανε για δεξαμενισμό στους καραμαγκά καμπόσες μέρες. Μπορεί και 15. Μόλις ξεφόρτωνε με τους γερανούς του λιμανιού, θα τράβαγε στα ναυπηγεία να καθαρίσει τις μηχανές και την καρένα του. Μόλο που είχε σημαία του Παναμά, όλο το τσούρμο ήταν ρωμνή. Εγινίτες μάλιστα, λέγανε για 10 μέρες στο νησί τους, να προλάβουνε να πάνε απόψε. Με 8 μποφόρια, τους είπανε, δεν έχει καραβάκια του Σαρονικού, απαγορευτήκανε. Βαστάτε την όρεξή σας για αύριο. Στις 6 το απόγευμα όλα ήταν νέτα και έμεινε μονάχα η βάρδια μέσα. Μέχρι και ο καπετάνιος τράβηξε στην Κυψέλη. Εκεί ήταν η γυναίκα του και τα παιδιά του. Πριν φύγει, χαμογέλασε του Μανώλη. «Εσύ δεν θα βγεις, ρε?»
1: «Πρέπει να κοιτάξω τις μηχανές μου», είπε ο Μανώλης.
0: Το σκέφτηκε κομμάτι.
1: «Δώσε μου το πάσο μου. Μπορεί να ανεβοκατεβαίνω για κανένα ποτήρι, να πατήσω στεριά».
0: Ήτανε φίνος στη δουλειά του, τακτικός και φιλότιμος. «Ρε εσύ, μην πιεις πολύ», έκανε ο καπετάνιος.
1: «Ένια σου, καπτάνη Νικόλα, τι, πρωτάριδες είμαστε?»
0: Πολύ τον συμπαθούσε τον καπτάνη Νικόλα και ο καπετάνιος το ίδιο. Του έδωσε λοιπόν πάσο έμπα έβγα να το έχει να βολεύεται.
1: «Πότε θα αρχίσουμε να ξεφορτώνουμε?»
0: ρώτησε ο Μανώλης. «Σειρά έχουμε από το πρωί. Δεν βλέπεις τούτα εδώ τα σκανδιναβέζικα που περιμένουνε αράδα? Κι είναι κι ένας Γερμανός. Μην περιμένεις νέτα πριν από μεθαύριο».
1: «Εντάξει», είπε ο Μανώλης.
0: Το είπε και το θέλε δηλαδή, γιατί αυτό περίμενε. Να μείνει στο λιμάνι το ντόλφιν πριν πάει στο Σκαραμαγκά. Έπεσε μια ησυχία μυστήρια. 4 ήτουνε βάρδια. Άλλος κοιμότανε, άλλος ξουριζότανε, άλλος μαγείρευε. Κι όξο ανάψανε τα χρωματιστά φώτα της παραλίας, κουνιότανε χαρούμενος ο βραδινός κοσμάκης που σκόλαγε και ρίξανε μπογιές οι αλανιάρες στα μούτρα τους. Ο Μανώλης κατέβηκε κάτω στις μηχανές του, βεβαιώθηκε πως είναι μονάχος και σφύριξε. Κάπου ακούστηκε ένα γκατζούνισμα.
1: «Βγαίν»,
0: είπε γαλλικά ο Μανώλης. Λοιπόν, πίσω από μια γωνιά που είχαν τα ντουλάπια με τα εργαλεία, ξεμύτησε μια κοπέλα. Είχε σπαθά τη μητούλα και πράσινα μάτια φοβισμένα. Ήτουνε τόση δά.
2: «Είμαστε μόνοι μας?»
0: είπε στο γαλλικό της.
1: «Ναι»,
0: έκανε πάντα με σπασμένα γαλλικά ο Μανώλης.
1: «Αφού σου είπα να ξεμυτήσεις».
2: «Οχ, τι περιπέτεια»,
0: στέναξε η μυστήρια.
2: τόσες μέρες εδώ μέσα και βρωμάει πετρέλαιο και ούτε μπόρεσα ποτέ μου να κοιμηθώ μια σταλιά. Με πονάει όλο μου το κορμί».
1: «Σιμών», είπε τρυφερά ο Μανώλης, «αυτά τα είχαν εξηγηθεί.
2: Αν ήξερα...»
1: «Μπα, και αν ήξερε πάλι θα ερχότανε». Κι πέρα στην Αμβέρσα την κυνηγούσε όλη η αστυνομία. Πού να σταθεί, θα τις βερκώναν οπωσδήποτε. Κείνο το βράδυ που είχε γεμίσει το στομάχι την Τζινέβρα και τρακάρισε πάνω στο Μανώλη, έτρεμε ολόκληρη. Ιστορία χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, ποιος ξέρει. Μόνο όταν την πήρε αγκαλιά και την καλμάρισε κομμάτι, είπε μαναφιλητά:
2: «Σκότωσα άνθρωπο».
1: «Εντάξει, ησύχασε», είπε ο Μανώλης.
2: «Ήταν ο άνθρωπός μου»,
1: έκανε η κοπέλα.
2: «Δεν τον μπορούσα πια. Ένας Φλαμαντέζος που με τσάκιζε και μου τα έπαιρνε».
1: Ο Μανώλης ήταν νησιώτης από την Κάσο. Είχε καρδιά μπαμπακένια. Στο ξενοδοχείο την ανέβασε κουκουλωμένη με το παλτό του. Άμα ζεστάθηκε, άρχισε να του λέει το παραμύθι της. Τι τον έπιασε τώρα κοντζά Μανώλη και συγκινήθηκε. Του φαινότανε μικρούλα, μια γλυκιά καραμέλα. Είχε γνωρίσει χιλιάδες αλανιάρες λιμανίσες. Του τη δω του την έδωσε και μάλιστα ξαφνικά. Ούτε που την άγγιξε, την άφησε να γλυκοκοιμάται και αυτός άναβε το ένα τσιγάρο πίσω απ' τ' άλλο. Το πρωί του χαμογέλασε.
2: «Να σε πάρω μαζί μου», είπε ο Μανώλης.
1: «Πού?»
2: «Στον Πειραιά, στην Ελλάδα».
1: Την άφησε στο ξενοδοχείο και πήγε να τα κανονίσει. Τα κουβέντιασε με το Μιχάλη το φίλο του.
2: «Πώς να την παρκάρουμε?»
1: έξισε την κλάβα του ο Μιχάλης.
2: «Μέχρι να την πάσουμε μέσα»,
1: έκανε ο Μανώλης.
2: «Τα άλλα δικά μου».
1: Τα βάλανε κάτω.
2: «Πρέπει να κρυφτεί σε μια κασόνα με εμπόρευμα πριν πάσουμε τις κασόνες μέσα στο τελωνείο».
1: Ατσίδα ήτουνε ο Μιχάλης, τα βόλεψε. Και κάτω στις μηχανές ο Μανώλης όλο και δήθεν βίδωνε και ετοίμαζε μια κρυψώνα για την κοπέλα. Το απόγευμα ήταν όλα έτοιμα και η Σιμών βρέθηκε με ένα σακ βουαγιάζ στην κρυψώνα.
2: «Δε θα ξεμητήσεις, δε θα ανασένεις τίποτα», είπε ο Μανώλης. «Κι άμα θέλεις ό,τι θέλεις, θα έρχομαι να σε βγάζω εγώ και το φαΐ σου εγώ μέχρι να φτάσουμε στον Περαιά».
1: Το λοιπόν έτσι και ρίμωσε τον ντόλφιν, πήγε και κονόμησε μια φόρμα ο Μανώλης ίδια με τη δική του.
2: «Για φόρεσε τούτο εδώ»,
1: έκανε. Η κοπέλα το φόρεσε, της κρεμόντουσαν τα μπατζάκια, ήταν ίδιος παλιάτσος.
2: «Τώρα κοίτα εδώ», είπε ο Μανώλης. «Άνοιξε την κρυψώνα σου και περίμενε μέσα. Εγώ θα βγω να κόψω τα κόζα. Με την ώρα θα σε ξεμπουκάρω».
1: Πήρε στο χέρι του κι αυτός ένα σάκο, βάσταγε και το πάσο του, πέρασε την πόρτα της ντογκάνας και τον σταματήσανε.
3: «Πού πας?»
2: «Όξο, για προμήθειες»,
1: είπε ο Μανώλης. Είδανε το σάκο και αλάρανε το χαρτί. «Εντάξει, περάστε». Ο Μανώλης βγήκε, πάτησε καλά στη στεριά, ψώνισε λεμπλεμπλιά, γέμισε το σάκο του και ξανά κάνε να μπει μέσα.
3: «Κιόλας?»
1: τον ρώτησε ένας τελωνοφύλακας.
2: «Είμαι της βάρδιας, θα μπαινοβγαίνω», είπε ο Μανώλης.
1: Και έκανε το κόλπο μια, δυο, πέντε, δέκα φορές. Μέχρι τα μεσάνυχτα που σκατζάρανε βάρδια στο τελωνείο, όλο και μπαινόβγαινε, όλο και αστειευότανε. Έφτανε πια να τον γνωρίσουνε. Μια η ώρα το πρωί νιστάζαν οι δυο του τελωνίου της κακομοίρας, ίσα που βαστάγανε τα μάτια τους ανοιχτά. Ο Μανώλης ξανά πέσε στο έμπα, έβγακα να δυο φορές, του είδε πάνω στη γλάρα και κατέβηκε στο μηχανοστάσιο.
2: «Έλα»,
1: έκανε της μικρής. Σταθήκανε στα ρέλια και της έδειξε πέρα κατά το ρολόι.
2: «Το βλέπεις?»
4: «Με βουί».
2: «Λοιπόν, μόλις βγεις θα τραβήξεις τα ίσια. Κοίτα κάτω από το ρολόι, θα περιμένει ο Μιχάλης. Τα έχει όλα κανονισμένα. Φύγε».
1: Η μικρή έκανε το σταυρό της κανονικά, πήρε το σάκο της και κατέβηκε τη σκάλα. Έτρεμε μέχρι να περάσει μέσα από το τελωνείο. Οι άλλοι την είδανε.
3: Πάλι μέσα έξω, σαν το πριόνι.
0: Ούτε που κοιτάξανε τα χαρτιά της, ούτε τίποτα. Μισοκοιμόντουσα. Η Σιμών πέρασε, πήγε στο ρολόι και βρήκε στιτό το Μιχάλη.
3: «Βγαίν»,
0: της είπε. Την πέταξε σε ένα ταξί και τραβήξανε κατά την Πειραϊκή σε ένα σπιτάκι ισόγειο.
3: «Εντάξει, περίμενε εδώ, δώσ' μου το πάσο».
0: Αυτό ήτανε. Πρωί-πρωί ο Μανώλης ξαναπήρε το πάσο του και μήτε γάτα μήτε ζημιά. Καλό ήτανε το κόλπο και θα σταματάγαμε εδώ, αν δεν έδινε τη συνέχεια η ίδια η ευγενής ξένη. Δεν είχε ακόμα γίνει 10 η ώρα όταν βγήκε ντυμένη γυναικεία πια και ρώτησε την οικοκυρά.
2: «Τέλεφων?»
0: Της δείξαν ένα τηλέφωνο, πήγε, έκανε αριθμό και μίλησε στη γλώσσα της με κάποιον τέλεια άγνωστο. Μετά ξαναγύρισε στην κρυψώνα και περίμενε. Ο Μανώλης το πρωί γίνηκε στεριανός. Καθαρό ποκάμισο, καθαρό μούτρο. Τράβηξε τις ξούρες του, έριξε τις λεβάντες του. Ίδιος γαμπριάτικος βγήκε στην παραλία. Φώναξε ένα ταξί.
2: «Για πάει ενέμερε φίλε».
0: Κι όλο χαμογελούσε. Λες και του ετοιμάζανε κηδονόπαστο. Εμπια, ώρα ήτανε. Καλά τα κατάφερε. Το κορίτσι στην ασφάλεια. Μέχρι αύριο πρωί που θα τραβάγανε για Σκαραμαγκά είχε καιρό να το γλεντήσουνε στο Drink My Fort. Είπε να της κάνει και έκπληξη, να της ψουνίσει τσικουλάτια, τέτοια ωραία. Σταμάτησε το λοιπόν σε ένα ζαχαροπλαστείο και έδειχνε «δώσ' μου από αυτό, δώσ' μου και από εκείνο», να χορτάσει ένα τσούρμο και να περισσέψει και για τα ποντίκια. Με το που έφτασε στο σπιτάκι, να σου ένα άλλο ταξί σταματημένο μπροστά. Ο Μανώλης απόρησε. Τι γίνεται? Μπας και ψηλιαστήκανε τίποτα στο αλλοδαπών? Το λοιπόν παράτησε τα γλυκά του και έκανε στο σοφέρ.
2: «Περίμενε λιγάκι αγόρι».
0: Και το πήρε σιγά σιγά αθόρυβα να κόψει τα κόζα. Με το που μπουκάρισε στην αυλή δεν άκουσε θόρυβο. Κάτι γίνεται. Ζήγωσε στο παράθυρο του ενοικιάζονται δωμάτια και έστησε αυτή. Λοιπόν, μυστήρια είναι η θάλασσα και πιο μυστήριο το λιμάνι. Μιλάγανε κύριε και μιλάγανε γαλλικά και ο Μανώλης άκουγε.
3: «Εντάξει, τα φέραμε»,
0: έλεγε ένας άντρας.
3: «Καλά τον τύλιξε στον αθώο».
2: «Πώς θα έφερνα τόση πολύ κοκαίνη?»
0: απάντησε η Σιμών.
3: «Το φάγε».
2: «Ου, ξέρεις τι χάζος είναι? Το σχεδιάζαμε καλά στην Ανβέρσα. Τούτοι εδώ οι Έλληνες είναι αισθηματικοί και χαζοί».
0: Ο Μανώλης δεν μίλησε. Βγήκε πάλι στις μύτες των ποδιών του, χύθηκε μέσα στο ταξί και φώναξε του σοφέρ.
2: «Τράβα στην αστυνομία».
0: Τώρα ο Μανώλης κάθεται στο κρατητήριο με κατηγορία εισαγωγή αλλοδαπού άνευ διαβατηρίου. Ο κύριος εισαγγελέας του χαμογελούσε στην ανάκριση, αλλά ήτανε όλο ζωχάδα όταν ανάκρινε με δραγουμάνο κάποια Σιμών από την Ανβέρσα και το φίλο της, ένα Φλαμανδό.
2: «Βαν, ξέρω εγώ πώς.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Πειραιά. Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
5: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα, χεσκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, Παναγία μου!
3: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
6: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώστο, ψιλορίτι, λιώστο.
7: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρακαταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγες.
0: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς, Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
0: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται. Επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

το μυαλό αδειανό. Πες μου τι περιμένω και δεν τηλεφωνώ. Δεν μπορείς να μιλήσεις, κάπου έχεις κρυφτεί.

θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, μια ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
5: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
4: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-395. www.φωσήχος.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
6: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
7: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα νοπάκι κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-939.
8: Πα, ώστε να βγαίνει να χτυπάει ηλιός το ψυχ.
9: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

κάποια φορά σε ένα μικρό κλουβί. Ένα κοτσιφί αγρίο που ανέσαινε με κόπο.

ότι τη βροχή. Σαν έτρεξε και κρυφτήκε στις μάνας του τα στήθια.

λάθη δεν χωρεί. Εφύτεψε στην πλάτη του δύο άχρηστες φτερούγες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Αντέχει, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρακαταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
10: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
11: Μάμα μία!
10: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Και τώρα
3: οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
3: Λέρε,
2: χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
4: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώς το ψιλορίτιο.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Λατό FM, στους 103,4.

0: πρόσωπα δεν υπάρχουν θέσεις.
1: Θα δημιουργήσουμε εκ του μηδενός. Με μηδέν τα πρόσωπα και μηδέν οι θέσεις, δεν στεριώνει ο κόσμος ο αυριανός.
0: Κύριοι, τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν θέσεις. Φέρτε τις καρέκλες σας δίπλα στη σκηνή. Δώστε την παράσταση με άλλες υποθέσεις. Στους κομπάρσους δώστε μόνο το σκηνή.

0: κάποιες θέσεις έμειναν παραπονεμένες. Θεωρούνται δεύτερες και επαρχιακές.
1: Δεν υπάρχουν κίνητρα, μάζες, παγωμένες, μίζες που είχαν πάντα μόνο Κυριακές.
0: Δεν υπάρχουν πρόσωπα, μόνο υποθέσεις.
1: Σύντροφοι, τα πρόσωπα άναψαν φωτιές, κάψανε συναλλαγές και τις μεθοδεύσεις.
0: Σύντροφε, τα πράγματα είναι πια σκιές.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
7: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
7: Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, απαντάει η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να μπαίνει και η θερμοκρασία, φτιάχνει ο καιρός, ευκαιρία για βολτίτσα. Είναι πάρα πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Βασικά έχουμε τελικό σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ, για την ΑΕΚ που παίζει με τη Ρίτα Βίλνιους στο γήπεδο της Μπανταλώνα στην Ισπανία. Για το τέταρτο τρόπαιο πάει η Ένωση, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε με τη Βαλένθια. Το 0-2 της Ισπανίας έγινε 2-2. Οπότε σε πέμπτο μάτς θα κριθεί ποια ομάδα θα παίξει το Final Four. Έχουν προκριθεί ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, μεταξύ του Ζευγάρι και η Ρεάλ. Από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε play out, πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο Σέρες και Φυσιά και φυσικά στο ΑΕΛ Αστέρας. Από εκεί και πέρα, αύριο Κυριακή, έχουμε τα δύο ντέρμπι για τις θέσεις 1-4. Η ΑΕΚ με νίκη επί του Παναθηναϊκού και ισοπαλία στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ καταχτά και μαθηματικά τον τίτλο. Πολλές ειδήσεις. Σήμερα μάλιστα έχουμε τελικό στο βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έχουμε ημιτελικό στο πόλο, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Όλα αυτά σας τα λέω για να έχετε υπόψη σας όταν θα επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Σε τι ακριβώς θέλετε να αναφερθείτε. Ο Δημήτρης από το Μόντρα μου λέει καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, κρίσιμο Σαββατοκύριακο που ίσως βγάλει πρωταθλητή και καλή επιτυχία για το τελικό στο μπάσκετ. Ευχαριστώ Δημήτρη για τις ευχές. Απλά την περασμένη εβδομάδα ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος γιατί είχα φτάσει 18 ώρο, και το Σαββατοκύριακο ήμουν στο κρεβάτι. Είναι πολύ απλά, μια ίωση, αλλά ίωση κούρασης. Έτσι να το πω, ίωση κούρασης. Λοιπόν, ήδη έχουμε και τις πρώτες γραμμές. Πάμε στον κύριο Ελευθέρη από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Ελευθέρη.
1: Σε αγαπάμε, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Κοίτα να δεις, τώρα μας είπες τα παιχνίδια όλα.
0: Εντάξει, ναι, τα περισσότερα.
1: Εχθές ο Παναθηναϊκός τι έπαθε, μωρέ γάμο. Κομπάρισε, να πούμε, κομπάρισε.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχει σταθερότητα όλη τη χρονιά. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο.
1: Μα εκεί πέρα νίκησε δύο παιχνίδια, ρε γάμο.
0: Εντάξει. Και η Βαλένθια τον είχε κερδίσει και τις δύο φορές στην κανονική διάρκεια. Τον κέρδισε πάλι δύο φορές αυτή τη βδομάδα.
1: Και τι λες να γίνει εκεί πέρα.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα. Είναι πάρα... Όχι ότι δεν γυρίζει. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως την τρίτη περίοδο που ήταν τρομερός, το γυρίζει. Πάντως οι περισσότερες πιθανότητες είναι με τους Ισπανούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Να σου πω και ο Όφη, τι ήταν αυτό με τον Όφη Γιώργη.
0: Ναι, είδε, εγώ σας το έλεγα ότι ο Όφη, σας το έλεγα ότι είναι τελικός, μία και έξω.
1: Ναι, όχι, ότι μισθό πες, το πες.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του και φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ να δώσω χαιρετήματα. Ένα γύρο από το Μενίδη, βρε, τι γλυκός άνθρωπο.
0: Ο κύριος Νεόφυτος.
1: Ναι, όχι, ναι. Γιατί μ' άκουγε να πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στο Μανώλη του Μπαρδάλη, το φίλο μου.
0: Ωραία.
1: Και να χαιρετήσω και τον Αυγολεύρα, το φίλο μου, έτσι.
0: Ωραία, κύριε Ελευθέρη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Επίσης, να είστε καλά, επίσης.
1: Άντε, για χαρά.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας. Ο κύριε Ελευθέρη, λέω γιατί είναι ο Κώστας από τυχείο τώρα. Έλα, Κώστα μου.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Να είστε καλά. Εύχομαι να ξεκουράστηκες λίγο.
0: Εντάξει. Και στο σπίτι που να δούλευα, εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, είναι υποχρεώσεις.
0: Όχι, είναι η δουλειά μας τέτοια. Εμείς, ειδικά οι αθλητικοί συντάκτες. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια του συναφιού μου. Δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα. Έχει πάρα πολύ δουλειά και συνέχεια μάτς.
2: Βέβαια. Βέβαια. Και δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο η βροντερή είδηση. Είναι η δουλειά τέτοια.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι μεγάλες ή μικρές ειδήσεις. Όχι. Ναι. Όχι. Ειδικά τα site δουλεύουν 24ωρο.
2: Ναι, ναι. Ή την κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν την κάνεις.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και πολλά παιδιά πάνε σε σχολές. Όταν όμως αρχίσει η δουλειά και πάνε σε εφημερίδες, πάνε σε site και βλέπουν ότι χρειάζεται πάρα πολλές ώρες απαιτητικές, στερείς σε προσωπική ζωή κλπ. Κλπ. Τα παρατάνε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο.
2: Γιώργο, όταν ξεκίναγες εσύ τη δημοσιογραφία, ήταν έτσι οι συνθήκες? Με τόση πολλή δουλειά ή ήταν λιγάκι πιο...
0: Εγώ ξεκίνησα το 83, 1983. Και εγώ τότε ξεκινούσα, εντάξει με ανέλαβε ο Καραγιαννίδης στο φιλάθλο, ξεκίνησε ο φιλάθλος, εγώ πήγαινα το Σαββατοκύριακο, ξεκινούσα το πρωί, νωρίς, μέχρι το απόγευμα, πήγαινα στα γήπεδα της Αθήνας και του Πειραιά, 5-6 γήπεδα Αθήνας Πειραιά και γύριζα μετά στον Ταύρο και καθόμουν μέχρι τις 12:00 το βράδυ.
2: Ναι.
0: Αυτό συνέχεια. Χώρια τις καθημερινές που ήμουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή η δουλειά που έχω ρίξει δεν υπάρχει. Δεν το λέω τώρα για να πω στον κόσμο ότι είμαι δουλευταράς, αλλά εάν δεν δουλέψεις.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για συνθήκες 8ωρου, 10ωρου τώρα, έτσι. Μιλάμε για συνθήκες απίστευτες. Εγώ έχω τύχει. Έχω μείνει στην εφημερίδα ένα τριήμερο. Δεν κάνω πλάκα. Έχω μείνει στην εφημερίδα τριήμερο. Τότε που ήμουν διευθυντής στο φύλαθλο. Και είχα κάνει μέσα μια αποθηκούλα, την είχα κάνει κρεβατοκάμερα και κοιμόμουν.
2: Ναι.
0: Για τέτοια δουλειά, για τέτοια απίστευτη δουλειά.
2: Ναι. Και εγώ δηλαδή σε προσωπικά στη δική μου τη δουλειά έχει τύχει δύο φορές κιόλας να πάω Παρασκευή και να τελειώσω Δευτέρα απόγευμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν άντεχα κι άλλο, αλλά εντάξει, δυστυχώς αυτά τα πληρώνεις κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Γιατί, ναι, εντάξει, όταν είσαι μικρός και έχεις ενέργεια πάνω, βασικά, κοίταξε να δεις, σε παρασύρει η αγάπη που, σε αυτό που κάνεις. Αν δεν το αγαπούσες αυτό που κάνεις, έπηγε περίπτωση να...
0: Εννοείται.
2: Θα έχεις αλλάξει επάγγελμα όπως και εγώ, και όπως αναγκάστηκα πολλές φορές να αλλάξω και επάγγελμα, δυστυχώς, μετά τις καταστάσεις των μνημονίων.
0: Εννοείται.
2: Ο χώρος του κοσμήματος και έχω μάθει άλλα τρία επαγγέλματα, σοβαρά δηλαδή, όχι περιφερειακά. Τέλος πάντων. Να πω καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ. Το χτεσινό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμό. Για μένα είναι η καλύτερη ομάδα η Βαλένθια. Τον έχει παρασύρει σε ένα μπάσκετ τύπου NBA. Και με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός και η κούραση έπαιξε ρόλο. Ο άνθρωπος αυτός, ο Μαρτίνες, παίζει σχεδόν με όλη την ομάδα.

0: κάτι να γίνει. Αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός θα στηριχτεί στους παίκτες που έχει, κάποιες μονάδες που μπορεί να ξεχωρίζουν. Οι άλλοι όμως δεν έχουν αυτό το πράγμα. Οι άλλοι έχουν μια ομάδα-ομάδα, πώς το λένε. Αυτό το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο. Άλλοι έχουν σύνολο, άλλοι έχουν κάποιους παίκτες. Έτσι είναι στα ομαδικά αθλήματα. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Όμως πήρα μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά από την Παρί, την ομάδα μου, τη λατρεύω, την αγαπάω και αυτή και τη Λίβερπουλ. Εντάξει, μία με έχει στενοχωρέσει λιγάκι.
1: Εντάξει.
0: Όπως και εσένα η Τσέλσι.
1: Ναι, παίζουν μαζί σήμερα, οι σκοτωμένοι με τους πεθαμένους. Τέλος πάντων.
0: Συγχαρητήρια και στον Όφη, δεν θέλω να καθυσταλώ τη γραμμή.
1: Ωραία, ωραία, Κωνσταντίνα.
0: Να δώσω χαιρετισμούς πάρα πολύ στον κύριο Νεόφυτο, τον αγαπημένο μας κύριο Νεόφυτο, ένα ευγενέστατο άνθρωπο. Στον Κερδανάση, τον Μπιλμπάι Τάξη, σε όλα αυτά τα παιδιά, τον Γιώργο το Λονδίνο, με την αυστηρή αλλά σωστή κριτική, παρόλο που μας πληγώνει εμάς τους Παναθηναϊκούς, κάποια πράγματα είναι έτσι. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, έγινε Κώστα μου, να είσαι καλά.
0: Πολλούς χαιρετισμούς και υγεία να
1: έγινε. Έγινε, για χαρά. Πάμε στο Χρήστο Ρόδο. Χρήστος.
2: Καλώς το να, καλημέρα.
1: Έλα Χρήστο, τι γίνεται.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, τι κάνεις.
1: Πώς περνάμε στον πανέμορφο αυτό νησί.
2: Έχεις υπηρετήσει, τα ξέρεις, δεν θέλω να σου κλέψω τον χρόνο, είναι πολύτιμο, θα είμαι σύντομος. Ήθελα να πω καλό μεσημέρι, δεν θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο. Σε όλους τους Ελληνίδες, τους Έλληνες και αυτούς που ζουν στην Ελλάδα και αυτούς που ζουν στο εξωτερικό, σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM και στην ευγενές από την κυρία Ειρήνη Κούρτη που απήντησε στο τηλέφωνο. Και εσύ να είσαι γερός και να μας. Κάθε χαρά για σένα, την οικογένειά σου και να μας κάνεις παρέα για πολλά χρόνια με αυτή την υπέροχη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Εσύ είσαι εντάξει, εντάξει, περνάς τη Ρόδο καλά.
2: Ναι,
1: για δουλειά είσαι, για δουλειά δεν είσαι.
2: Όχι, καμία σχέση. Όχι, έχω έρθει για 11 μέρες.
1: Α, διακοπές, διακοπές.
2: Με την τελευταία βραδινή πτήση και λόγω του ότι μεθαύριο Δευτέρα συμπληρώνονται 36 χρόνια από το θάνατο του αρχηγού, θα ήθελα ένα τραγούδι και να το αφιερώσω σε σένα πρωτίστως γιατί είσαι μέγας υποστηρικής του λαϊκού τραγουδιού. Και στους πολύ μερακλείδες ακροατές του Real FM, τον κύριο Ανέστη από τη Ρόδο, σε αυτόν τον Αϊθαλή 80χρονο αιώνιο έφηβος, τον κύριο Μπίλι Παϊτάξη, σε κάποια κυρία που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της και αγαπάει πολύ το λαϊκό τραγούδι, στα παιδιά της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών και στους υπέροχους ανθρώπους και πολύ μεγάλους σωλίστες του Μπουζουκτού, Λάκη Καρνέζη, Γιάννη Πυθικότση, Δημήτρη Μαριολά και Παναγιώτη Στεργίου.
1: Ποιο τραγούδι θες?
2: Είσαι η πρώτη εσύ για μένα, τραγουδάει ο αρχηγός στη μνήμη του.
1: Okay.
2: Η μπουζούκια έχει παίξει ο Γιάννης Ομπιθικότης και η μουσική είναι του Τάκη Σούκα και η στίχη του Νίκου του Λουκά.
1: Καλώς. Έγινε Χριστέρα.
2: Καλή δύναμη στην εργασία. Γεια σου Γιώργο Κολοκοτρώνη. Θα τα πούμε. Καλή αντάμωση. Γεια χαρά.
1: Καλά να περνάς. Έχει κλείσει ένα. Η ένα έχει κλείσει. Έλεγε Ανέστης. Ωραία. Άρα είναι η τέσσερα. Έτσι ο κύριος Ηλίας Σκοροπή.
3: Γιωργάκη μου, εγώ είμαι.
1: Για
3: θέλω να σου πω χρόνια πολλά. Θέλω να σου πω και καλό μήνα και όλα τα άλλα, όλες τις ευχές για όλο τον κόσμο και βεβαίως επειδή εγώ θέλω να τιμώ και λίγο την πατρίδα μου, λέω να το χαλάσω λίγο και να μου βάλεις, αν μπορείς, κλείσανε οι στράτες του Μοριά, ρε παιδάκι μου.
1: Μου το είχατε ξαναζητήσει αυτό.
3: Ναι, κλείσανε οι στράτες του Μοριά, κλείσαν και τα Δερβένια.
1: Ναι.
3: Κλαίνε τα Χάνια Γιάλογα.
1: Ναι. Να. Λοιπόν, εγώ πάντως το λέω από τώρα, τέλος Μαΐου, επειδή πάρα πολύ μου το ζητάτε, θα υπάρχει τρίωρη εκπομπή με δημοτικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα.
3: Α, μη μου το κάνεις αυτό.
1: Τέλος Μαΐου, με τη βοήθεια της Κασιανής της Βραχά.
3: Γιώργο, κοίτα να δεις κάτι,
1: ναι.
3: Το έχω πει πολλές φορές εγώ αυτό, αλλά και σε πάρα πολλούς.
1: Ναι. Έπεσε η γραμμή. Α, έχει πέσει η γραμμή. Τότε. Να, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί και του είναι ένα. Είναι πάλι ένα, έλα, Ανέστη.
4: Έλα, Γιώργο, έλα.
1: Έλα, τι γίνεται, πώς πάμε.
4: Όλα καλά. Περνάμε καλά με τον Χρήστο εδώ πέρα. Εφραγμένοι είμαστε λίγο που στάχαμε. Είδαμε το game το 2-1.
1: Ναι.
4: Εγώ περίμενα εχθές να γίνει η σκούπα, δηλαδή να γίνει το.
1: Και εγώ το περίμενα.
4: Τι πράγμα?
1: Και εγώ το περίμενα.
4: Αλλά Γιώργο, κατάλαβα, είδα μόλις μπήκε τέταρτη περίοδος και έκανε τα τσαλιμάκια του Παναθηναϊκός. Κάτι ελεύθερες βολές την πάγαν πάνω στο σίδερο, δεν μπαίνανε μέσα. Εντάξει. Κατάλαβα πολλά και λέω εντάξει, θα πάει τώρα πάει να πάρει στη Βαλένθια το παιχνίδι το πέμπτο. Στοιχηματικά ήταν αυτά, όλα τα οικονομήσανε καλά λεφτά. Οι στοιχηματικές εταιρείες πήγανε πολύ καλά. Πήγανε πάρα πολύ.

0: Αλλά φαβορεί ο Παναθηναϊκός, το outsider η Βαλένθια. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός, το outsider η Βαλένθια. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Ναι, με βάση ότι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στα δύο πρώτα στην Ισπανία.
0: Εννοείται, Γιώργο.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Αλλά τώρα εντάξει, θα το πάρει το παιχνίδι. Μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεις τα παιχνίδια του και στη GPL, το δικό μας αποτέλεσμα, από ποιες ομάδες έχασε.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται από τον Κολοσσό μέσα στο ΆΚΑ να φάει 103 πόντους. Ποιο? Ο Παναθηναϊκός 103
1: καλά, πόντους. Τώρα εντάξει, αυτό 100 φορές θα ξαναπαίξουν, δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
0: Ακριβώς, Γιώργο. Τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τον κύριο Μπενίτε? Μένει, φεύγει, τι γίνεται με αυτόν?
1: Θα είναι έκπληξη να μείνει. Μετά τις δηλώσεις που διάβασα στον αγώνα με την ΑΕΚ, οι δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ δείχνουν ότι έχει καταλάβει ότι φεύγει και ήθελε να κατά κάποιο τρόπο να απολογηθεί και να ενημερώσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά και να στείλει το μήνυμα στον Αλαφούζο ότι εγώ, κοίταξε να δεις, είμαι επαγγελματίας, θα δουλεύω μέχρι το τέλος. Αν θες να με διώξεις, διώξε με, δώσε μου την αποζημίωσή μου.
0: Εννοείται, θα την
1: εγώ έτσι το εισέπραξα.
0: Γιώργο, τι ήταν αυτό που τον έφερε προς τα μέσα του Οκτώβρη για να συμμαζέψει τα συμμαζευτά?
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ό,τι έκανε και ο Τερίμ. Αντίστοιχο του Τερίμ, ό,τι έκανε ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό, το έκανε και ο Ράβα Μπενίτε. Με τη μόνη διαφορά που δεν είχε, ούτε ο ένας είχε παίκτες, υλικό να δουλέψει. Καλά τα είπε ο Τερίμ, ότι κοίταξε, δεν έχεις παίκτες να δουλέψω. Εφόσον δεν έχεις παίκτες, συγγνώμη κύριε Αλαφούζο, τρίβω για τη γνωριμία. Όμως το ίδιο πράγμα είναι και ο κύριος Μπενίτε, ο Ράφα. Αλλά εγώ θα χαιρόμουν πολύ να τον κρατήσει, γιατί δεν ξέρουμε ποιον θα φέρει ο επόμενος, διότι και ο επόμενος να έρθει θα απαιτήσει παίκτες. Αλλιώς θα σε παρατήσει και θα φύγει και ο επόμενος. Ναι. Γιώργο, συμφωνείς?
1: Ναι, μα το θέμα είναι είτε μείνει ο Μπενίτε είτε όχι. Μεταγραφές θα κάνουν και αρκετές.
0: Ναι,
1: 100% θα κάνουν μεταγραφές.
0: Γύρω στις 10 μεταγραφές θέλει, Γιώργο.
1: Θέλει πράγμα, ναι. Θέλει σε όλες τις γραμμές.
0: Θέλει, Γιώργο, για να πρωταγωνιστήσει μόνο Ελλάδα.
1: Θέλει στόπερ, θες δύο χαφ, θέλεις εξτρέμ. Πώς δεν θέλει?
0: Θέλει πολύ υλικό. Θέλει. Λοιπόν, μίλησε προηγουμένως ο Χρήστος, δεν τον άκουσα.
1: Ναι, μίλησε ο Χρήστος ότι είναι στη Ρόδο και περνάει καλά κλπ.
0: Ναι, μένω σε καλείο. Του λέω, περίμενε, θα έρθω το βράδυ πάνω στη Λίδο να κάτσουμε και έχουμε ωραία. Ένα ωραίο μαγαζί, ένα ωραίο παρ.
1: Μπράβο, να περάσετε καλά.
0: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σου να και εσύ μαζί μας.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεθούμε.
0: Έγινε, Γιώργο μου.
1: Έγινε, κύριε Ανέστη μου.
0: Καλή παραγωγή να έχεις, καλή συνέχεια και χαιρετάμε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανέστη. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Πραγματικά χαίρομαι. Ο Χρήστος είναι υποβρύχιες καταστροφές κλπ. Ένα παλικάρι που έρχεται πολύ συχνά εδώ, σας έχω πει, με τα χέρια γεμάτα, με γλυκά, με κουλούρια, με πολλά πράγματα. Για όλα τα παιδιά εδώ, έτσι. Δεν γνωριζότανε με τον Ανέστη. Γνωριστήκανε μέσω της εκπομπής και αυτή τη στιγμή κάνουν παρέιτσα. Και πραγματικά το απολαμβάνω, το χαίρομαι. Αυτό σημαίνει ραδιόφωνο. Που με πήρε ο κύριος Θανάσης από τους Αγίους Θεοδόρους. Ο άνθρωπος είχε μια περιπέτεια στο νοσοκομείο και ανοίγει η πόρτα και πήγε ο Bill by taxi. Δεν τον ήξερε, μέσω της εκπομπής. Του λέει, σα ακούω, σε κάνω, ήρθα να δω πώς είσαι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την ανθρώπινη επαφή μέσω μιας εκπομπής, μέσω ενός ραδιοφώνου. Και πραγματικά χαίρομαι. Πάμε στον κύριο Νεόφυτο Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτο.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Και καμιά εβδομάδα λείψατε και νομίζαμε λείπετε πάρα πολλούς μήνες. Σε έχουμε συνηθίσει.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεόφυτο.
2: Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους Έλληνες εξωτερικού. Κύριε Γιώργο, να ξεκινήσω με τον Τολιόπουλο. Όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ, φαινόταν πόσο μεγάλος παιχταράς ήταν, γιατί ο ΠΑΟΚ εκείνη τον καιρό ήταν ανύπαρκτη ομάδα για το μπάσκετ. Μόλις πήγε στον Άρη, ήταν παίχτης ηγέτης και φάνηκε, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έπαιζε, ήταν ο ηγέτης του Άρη. Τώρα στο Παναθηναϊκό, χωρίς παραξήγηση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, αυτός ο παίχτης αδικείται για μένα. Που τον βάζει 2 λεπτά και 3 λεπτά.
1: Ναι.
2: Εκεί ο παίχτης ψυχολογικά δεν μπορεί να παίξει. Να πω τώρα για την ΑΕΚ να έχει καλή επιτυχία να πάρει το τέταρτο και μην ξεχνάμε ότι ήταν από την πρώτη ομάδα που φέρει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και μπροστά σε 100.000 κόσμο. Θα μου πείτε οι εποχές έχουν αλλάξει. Άλλη εποχή, τότε άλλο τώρα.
1: Ναι.
2: Να πω καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό που έτσι πως πάνε τα πράγματα όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να το πάρει κιόλας γιατί είναι φορμαρισμένη ομάδα μέχρι τώρα που παίζει. Όσο για το Παναθηναϊκό ακούγονται τρελά πράγματα ότι ο Γιαννακόπουλος λέει τους είπε να χάσουνε για να βρεθεί λέει
1: καλά μείνετε, μην ασχοληθείτε.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, είναι παλαβά που ακούγονται. Πρέπει να είμαστε και λίγο σοβαροί. Να πω ευχαριστώ στον κύριο Λευτέρη να χαίρεται την ομάδα του από τις τρεις που υποστηρίζει τον Όφη που το πήρε πολύ δικαία η ομάδα της Κρήτης και πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ χάνει τελικό που δεν έχω συναχωρηθεί καθόλου γιατί όπως έχω πει οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ με τους φιλάθλους του Όφη έχουμε πάρα πολλές σχέσεις και έχω πει και το λόγο μην γίνομαι κουραστικός λόγω που έχει πολλούς φιλάθλους ο ΠΑΟΚ Πόντιους και έχουμε πολλά κοινά με τους κριτικούς. Γι' αυτό και ταιριάζουμε και πολύ σαν φίλαθλοι. Να δώσω και τα χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί που τα υπόλοιπα. Τώρα μην κάτσω και πονόματα γιατί θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Γιατί το Real FM για μένα έχει τους πιο συμπαθητικούς και δημοσιογράφους και ακροάτες. Χαιρετώ και καλή συνέχεια.
1: Είμαστε καλά κύριε Νόφιτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ. Γενικά είσαστε όλοι αγαπητοί ο ένας τον άλλον, γιατί όταν παίρνετε τηλέφωνο και αρχίζετε τα χαιρετίσματα ο ένας τον άλλον και βλέπω και τα μηνύματα κλπ. Εγώ πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα το πρώτο μάτς για τα play out είναι στις 4 στις Σέρες. Πανσεραϊκός και Φυσιά. 7η αγωνιστική. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, το αντιλαμβάνεται ο καθένας. 7η αγωνιστική είναι Nova 2 αυτό το μάτς. Στις 5 παίζει η ΑΕΛ με τον Αστέρα από το Κοσμοτέ 1 και ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΛ με τον Αστέρα είναι στις 2 τελευταίες θέσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ζωή σου ο θάνατός μου, ο θάνατός σου η ζωή μου. Ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, που η Κηφισιά έκανε μεγάλο διπλό και έχει μπει και ο Πανετολικός σε δύσκολη θέση, ο οποίος παίζει με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, ακόμα και ο Πανετολικός με 31 πόντους δεν είναι σίγουρος. Οπότε περιμένουμε πολύ μεγάλα μάτς. Αύριο τα ντέρμπι και τα δύο είναι στις 7.30. Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι 4η αγωνιστική και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Να πω ότι πριν από λίγο είναι γνωστή η αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν είναι μέσα ο Μπακασέτας. Αρκετά προβλήματα για τον Μπενίτεθ έχει και με τους αμυντικούς. Ενδεχομένως να πάει και τετράδα. Αυτό δοκίμασε χθες. Θα το δει, θα αποφασίσει. Ενώ στην αποστολή του Ολυμπιακού με τη Λίμπα τους πήρε όλους. Τους πήρε όλους και αύριο θα αποκλείσει δύο γιατί υπάρχει το θέμα με τους μη κοινοτικούς. Τεράστια σημασία το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Διότι με ισοπαλία και νίκη της ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Οπότε και οι δύο θα κυνηγήσουν την νίκη. Δεν είναι μόνο ότι για να μείνουν ζωντανοί στο πρωτάθλημα, είναι γιατί διεκδικούν και την δεύτερη θέση. Που είναι όχι απλά σημαντική προκριματικά του Champions League, εάν η Aston Villa που προκρίθηκε στον τελικό του Europa κερδίσει τη Freiburg και εξασφαλίσει θέση στο Champions League από το πρωτάθλημά της που εξασφαλίζει, το ελληνικό ποδόσφαιρο κερδίζει μία θέση στους προκριματικούς. Δηλαδή ο δεύτερος δεν θα παίξει από τον δεύτερο προκριματικό, θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό, που σημαίνει ότι μόνο με ήττες εξασφαλίζει συνέχεια στην Ευρώπη. Δηλαδή εξασφαλίζει ευρωπαϊκή συμμετοχή. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση. Διαφημίσεις, ειδήσεις, θα ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου στα παιδιά των δρόμων του Κώστα Λιβάδα και μετά θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας.
3: Real FM. Τα ταχυπλώα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνω σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Σε μια πραγματικότητα κινούμενη άμμου, η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων για την ταυτότητα αλλά και το πώς βρέθηκε στη χώρα μας το οπλισμένο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε ισχύνη έως τις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής διεθνούς ποδηλατικού γύρου Ελλάδος. Περισσότερα αναλυτικά οι δρόμοι στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χρωστάω το τραγούδι της Ελένης Αλιγοπούλου γιατί βλέπω τις γραμμές. Ο Βαγγέλης Εύβοια, καλώς τον.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Πώς πάμε?
2: Τι να πάμε, πάμε καλά. Εντάξει, καλά είμαστε. Να με αφήσουν την Τετάρτη να παίξω 50-50 και να δούμε ποιος θα αποκριθεί.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τη διαιτησία?
2: Γιώργο, κοίτα. Στην εκπομπή σου όσα χρόνια παίρνω δεν μιλάω για διαιτησία, ξέρεις.
1: Ναι, όντως, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ναι.
2: Αλλά παρότι καλύτερη Βαλένθια σίγουρα της αξίζει, αλλά άφησέ με να παίξω την Τετάρτη 50-50. Γιώργο, εγκλήματα χτες, πραγματικά. Εντάξει, αυτό πάνω στη γραμμή, μπροστά του, δεν με ενδιαφέρει τι έχω ακούσει, αλλά πήγαινε να το δεις. Τώρα το τρίποτο με τον Αν, εγώ πιστεύω, Γιώργο, έχει πέσει η γραμμή.
1: Να σου πω ένα φοβερό στατιστικό που διάβασα, γιατί εγώ δεν το ξέρω, δεν το παίζω ειδικό στο μπάσκετ. 102 λεπτά με τη Βαλένθια, 102 λεπτά, όλα τα μάτς, έτσι, δεν έχει πάρει ο Αν φάουλ. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή και να θες, ας πούμε, να μην βρεις φάση με φάουλ, δεν γίνεται. Χθες, ας πούμε, στη γωνία είναι τρίποντο, του χτυπάνε το χέρι, τίποτα. Έχει κάνει τουλάχιστον 4-5 μπασίματα, το σπρώχνουν, τον κάνουν, ειδικά αυτός από τη Σενεγάλη, πώς το λένε, ο Διαλό, τον πώς τον έπαιζε και δεν έδινε φάουλ, έχει δίκιο εδώ πέρα. Συνέχισε, Βαγγέλη.
2: Τι να λέμε. Γιώργο, εγώ πιστεύω έχει πέσει γραμμή για να πάει μια ομάδα ελληνικιά στο Final Four για να κυλήσει ένα όλο αέραμα. Όταν εγώ ακούω πρωθυπουργό και να λέει έχω άρθρο για το Final Four και θα πάω στο γήπεδο να πάρω μέτρα, τι μου λες τώρα? Και ό,τι έγινε χτες, έχει πέσει γραμμή για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός για να κυλήσει ένα όλο αέραμα. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι τυχαίο που τώρα μέσα στο Μάιο, μέσα σε 20 μέρες έχουμε εκδηλώσεις στο ΆΚΑ. Σήμερα είναι η Μετάλλικα. Το ξέρεις, 22-24 Μάιου, 23.
1: Τι θες να πεις, τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι έχει πέσει γραμμή να πάει μια ελληνική ομάδα στο Final Four για να βγει τη Δευτέρα από την κυβέρνηση.
1: Δηλαδή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση, γιατί μισό λεπτό, τα λεφτά, κάτσε. Τα χρήματα για να πάρουμε το Final Four εμείς τα πληρώσαμε, δεν τα πληρώσουμε ο Παναθηναϊκός, ο Έλληνας φορολογούμενος. Όχι, όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει να πάρουμε το Final Four, να το κάνουμε στην Αθήνα, αλλά να αποκλείσουμε τον Παναθηναϊκό.
2: Για να κινήσουν όλα ήρεμα.
1: Να σου πω κάτι τώρα, τι να σου πω, αυτό... Εντάξει, διαβάζω τόσα στα social media, το άκουσα και αυτό. Συγγνώμη, έτσι. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη.
2: Εγώ έτσι, Γιώργο, αυτό.
1: Τι να πω.
2: Το ξαναλέω. Καλύτερη η Βαλένθια. Να έβαλε γκολ η Λίβερπουλ, 1-0.
1: Μάλιστα.
2: Στο ξαναλέω. Έχει πέσει η γραμμή, Γιώργο, αυτά που είδα χτες. Πραγματικά έχουν σκοπό για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, για να πάνε όλα όμορφα στο Βάναμπο.
1: Μα ίσα να σου πω κάτι. Τον αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Να πάρουμε τη λογική και να έρθουν οι Ολυμπιακοί στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, να είναι οι Τούρκοι. Ποιος εγγυάται ότι οι Παναθηναϊκοί θα είναι ήσυχοι? Ίσα που αυτό που λες είναι χειρότερο χωρίς Παναθηναϊκό.
2: Ναι,
1: όταν βγαίνει ο Γιαννακόπουλος και όταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού λέει με τίποτα δεν θα σηκώσει εδώ μέσα Ολυμπιακός κούπα, που γράφουν στα social media και λένε χωρίς Παναθηναϊκό στο Final Four είναι χειρότερο. Για σκέψου το λιγάκι.
2: Ναι, όταν σου λέει και ο Πρωθυπουργός έχω Final Four, ότι έχω άγχος για το Final Four.
1: Καταρχάς, εγώ δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό, άκουσα τον Χρυσοχοίδη χθες που το είπε στο Sky, δεν έχει σημασία.
2: Δεν ήθελα να πω.
1: Εντάξει. Όχι, ο Χρυσοχοίδης το είπε.
2: Δεν ξέρω τι το είπε ο Χρυσοχοίδης.
1: Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Χρυσοχοίδης ή Μητσοτάκης. Είναι λογικό να έχουν άγχος. Είναι λογικό να έχουν άγχος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2 μάτς μέσα στην Ισπανία. Και είχε 2 μάτς στο γήπεδο του. Το αν δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός, να το χρεώσουμε τώρα. Θες τη διαιτησία εσύ στη διαιτησία, να το χρεώσουμε τώρα και στην κυβέρνηση. Όχι τραβηγμένο είναι, τι να σου πω ειλικρινά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουν στον Παναθηναϊκό άλλοθη και να λένε ότι δεν το πήραμε από την κυβέρνηση. Ούτε για να κόμπλο τα λέει αυτά. Συγγνώμη, τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω, αλλά σου το ξαναλέω. Άφησε με την Τετάρτη να παίξω 50-50. Και ο καθένα θα κερδίσει.
1: Ωραία, εντάξει, εννοείται. Μαζί σου. Μαζί σου, όλοι μα. Μαζί σου. Να δούμε και τον Παναθηναϊκό, το συζητάμε. Εντάξει. Καλώς.
2: Έγινε, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Όμως, επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα, δεν το διαβάζω. Νίκο μου, τώρα εγώ αυτό δεν το διαβάζω. Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, σεβαστή, αλλά να βάζουμε και τη λογική να δουλεύει. Ο Παναθηναϊκός χαρακτήρι έκανε. Έτσι, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν μιλάω και για διαιτησίες στο μπάσκετ. Τους έχω χαρακτηρίσει εφευρέτες. Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω διαφορετικά δημόσια. Είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή, χθες είδατε τη φάση του Μοντέρο. Όσοι είδατε το μπάσκετ, κάνει παρέλαση πάνω στη γραμμή. Και επειδή έπαιξα τη φάση στο κόντρα και την έπαιξα replay, από πίσω του ακριβώς είναι διαιτητής. Και ο διαιτητής δεν σφυρίζει την παράβαση. Δεν το είδε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχω πει την άποψή μου, αλλά μην ψάχνουμε να βρούμε άλλοθι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί έχει κάνει εγκλήματα ο Αταμάν, γιατί δεν έχει μια σταθερή ομάδα, γιατί δεν παίρνει πολλά πράγματα από διαφορετικούς παίκτες και τα περιμένουν από έναν δύο. Γι' αυτό έχασε ο Παναθηναϊκός. Αλλά παρόλα αυτά επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός της τρίτης περίοδου χθες είναι ικανός να ξανακερδίσει μέσα εκεί. Δύσκολο, αλλά όλα γίνονται. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε στον Παναγιώτη Κορίνθο.
3: Γεια σας.
1: Καλώς τον
3: Λεβατρόνη, καλησπέρα και στο Σεβαστό Κράτηριο. Υγεία έχουμε. Στεναχώρια έχουμε για την ομάδα. Εχθές, εκτός ότι θα μιλήσω και για τη διαιτησία αναγκαστικά σήμερα, γιατί εχθές μίλησαν οι Μουγκοί και ήταν οι τυφλοί, κύριε Γιώργο. Όπως το λέω, μίλησαν οι Μουγκοί και ήταν οι τυφλοί. Μοντέρο στη γραμμή, εκεί που έχει να κάνει επίθεση. Και καλά ότι τον ενοχλούσε ο κόσμος στο διαιτητή και σταματούσε τον ρυθμό του παιχνιδιού όποτε είχε την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Δεν δικαιολογείται τέτοια διαιτησία. Ειδικά σε μια ομάδα που έχει 7 ευρωπαϊκά. Δεν σε λέω να μας πηγαίνουν τρένο. 50-50 ζητάω. Ο Παναθηναϊκός είπε. Αν είναι δυνατόν. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε μόνος του. Οκ. Okay. Από 0-2. Άντε ας πάει 1-2 μέχρι εκεί, γιατί η Βαλένθια θα ήταν άδικο να μην έπαιρνε μια νίκη. Έδωσε πολύ καλά φέτος. Έτσι. Αλλά τώρα να αυτοκτονήσεις μες στην έδρα σου και να πας σειρά 2-2 από εκεί που είσαι ξεκάθαρο φαβορή, αυτό δεν μπορώ να το ρίξω μόνο στη διαιτησία. Αυτό θα το ρίξω και στον προπονητή και στους παίκτες, που δεν υπάρχει μια σταθερή ομάδα. Δεν μπορεί ο Τολιόπουλος να σου βγάζει υπέροχο παιχνίδι, να σου βάζει 10 πόντους με το καλημέρα και να τον βγάζεις και να τον βάζεις λίγο στο τέλος πάλι. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα με τον Τολιόπουλο, αφού είδες ότι χθες στάθηκε βράχος το παιδί όσο έπαιξε. Δεν μπορεί συνέχεια να πηγαίνει με τους ίδιους παίχτες. Λογικό, αυτό ο Νάν έχει ξεθεωθεί. Έχει ξεθεωθεί, δεν μπορεί να παίζει 35 λεπτά ο Νάν. Αφού έχει υλικό, έχει μεγάλο ροστέρο, ο πρόεδρος σου έχει φέρει ότι το έχει ζητήσει. Δεν σου έχει πει ποτέ όχι. Πού ήθελα τους παίχτες. Για να μην κρινιάζω όμως όλη την ώρα, επειδή είσαι Παναθηναϊκός και επειδή έχεις ξελασπώσει πολύ χειρότερες καταστάσεις, παίρνεις όσες πιθανότητες σου αναλογούν, τις βάζεις στη βαλίτσα σου, όπως θα βάλουν και τα ρούχα τους οι παίχτες, και βγάζεις στο παρκέ ό,τι πιθανότητες έχεις. Και προς Θεού, όχι άλλα κολλήματα, κύριε Αταμάν. Όχι άλλα κολλήματα. Δώστε χρόνο στους νέους. Μεγαλώστε το rotation. Βάλτε παίχτες. Η ομάδα είναι φωτιά. Έχεις ρόστερ και δεν έχεις σύνολο. Αυτό πια, να έχεις παιχταράδες σε όλες τις θέσεις και να μην μπορείς να κάνεις ένα σύνολο και να μην σε τρέμε όλη η Ευρώπη, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Παναθηναϊκός είσαι, προχωράς. Και ό,τι γίνει. Και ακόμα και να χάσει ο Παναθηναϊκός, η φλόγα μας δεν θα σβήσει. Θα φουντώσει κι άλλο. Κι άλλο. Εγώ προσωπικά, σαν Παναθηναϊκός, λέω ένα πράγμα. Στις χαρές και στις λύπες μαζί, τριφυλάρα μονάχα εσύ. Και έτσι θα χαιρετήσω και θα πω καλό.
1: Έγινε,
2: υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Καλά.
1: Να, πριν πάμε στον ΑΕΚΤΖ, ο Δημήτρης, ο Σπύρος και ο Σπάκ 21 είναι έξω από το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός απόψε της ΑΕΚ με την Ρήτας. Μου έχουν γράψει ένα μήνυμα, ακούνε Real FM. Παιδιά, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Μου λένε ότι έρχεται πολλοί κόσμος, ναι, γιατί και χθες πήγανε ο παδί της ΑΕΚ με τσάρτερ και σήμερα θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ. Και δεν ξέρω, εγώ θα τα αναφερθώ αργότερα, δεν ξέρω τη Ρήτας. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή ομάδα. Και όλη η Ελλάδα είναι μαζί της να σηκώσει το ευρωπαϊκό. Καλά να περάσετε, να το απολαύσετε. Λοιπόν, ΑΕΚΤΖ, Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Επειδή άκουσα που έλεγες προηγουμένως για τη διαιτησία, αρχικά να πω για τη φάση που λέτε ότι πάτησε έξω.
1: Ναι.
4: Ο κανονισμός έχει αλλάξει. Παλιότερα, όταν έγινε παίχτης έξω, δεν μπορούσε να ξαναμπεί αν δεν είχε ακουμπήσει μπάλα σε αντίπαλο. Τώρα μπορεί να ξαναμπεί μέσα και να πιάσει την μπάλα. Αρκεί να μην την κατάει. Όταν βγαίνει έξω, δεν κατάει την μπάλα. Όποιος θέλει το βλέπει στο βίντεο.
1: Θα το ξαναδώ, ναι, θα το ξαναδώ. Ναι.
4: Έχει αλλάξει ο κανονισμός εδώ και χρόνια, βέβαια, αλλά εντάξει, πολλοί δεν το ξέρουν. Εντάξει, και αυτό το ότι το έδειξε η Νόβα ξαφνικά, μόνο που πατάει έξω και αυτό, αφήνει μια εικόνα του που πραγματικά έχει βγει έξω αυτό, αλλά δεν βλέπει κανείς τη συνέχεια της φάσης. Ναι. Φανταστείτε ότι υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού πίσω. Εγώ δεν θα μιλήσω
1: τώρα. Καλά, τώρα η φάση είναι, αυτή είναι μία στις χίλιες τώρα. Δεν στεκόμαστε. Μα αυτή δεν είναι φάση. Μισό λεπτό. Αυτή δεν είναι φάση τώρα για να ψάχνουμε κι άλλο.
4: Δεν είπα, δεν ψάχνει κι άλλο. Απλά έχει αλλάξει ο κανονισμός. Πίσω από τον παίκτη τη Βαλέρη υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν διαμαρτύρεται ο άνθρωπο. Δηλαδή αυτό είναι κλειδί. Εκτός ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει γιατί δεν είναι.
1: Όχι, μπορεί να μην το είδανε. Μπορεί να μην το
4: όλοι
1: είδανε.
4: Γνωρίζουν ποιο είναι ο Ντουφαλά, έτσι.
1: Μα εκείνη.
4: Όποιο ασχολείται.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
4: Οι Παναθηναϊκοί πανηγυρίζανε ότι θα σφύριζε ο Ντουφαλά.
1: Οι Παναθηναϊκοί χθες δεν διαμαρτυρηθήκανε. Μετά στο τέλος έβγαλε κάτι ο Γιανακόπουλος για τη συγκεκριμένη φάση.
4: Εντάξει. Ο ίδιος πανηγύριζε ότι θα έχει τον Ντουφαλά. Εντάξει, τώρα μην τρέφουμε. Το θέμα δεν είναι για τη διαιτησία. Και άμα θέλανε να δώσουν και γιατί δεν δώσαν φάουλ στον Νάν ή οτιδήποτε, θα σου πω ένα πράγμα. Θυμάσαι τη χειρονομία στο δεύτερο αγώνα του ΝΑΝ. Αν θέλανε να τον στήσουν τον Παναθηναϊκό, θα την είχαν τιμωρήσει με μια και δύο αγωνιστικές στον ΝΑΝ. Υπήρχε λόγο να τον βάλουν μέσα να παίξει και να μην του δίνουν φάουλ.
1: Καλά, πάντως ότι ο ΝΑΝ δεν παίρνει φάουλ, δεν παίρνει εδώ και δύο χρόνια φάουλ.
4: Δεν παίρνει φάουλ.
1: Δεν παίρνει φάουλ. Δηλαδή, ένα παίκτη τη κλάση του, του επίπεδου του που κάνει μπασίματα κλπ. Εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό.
4: Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι το να λέμε αυτό για τον ΝΑΝ. Εντάξει, δεν είναι και ο ΝΑΝ που ήταν πέρσι και πρόπερσι.
1: Ανεξάρτητα αυτό, φυσικά δεν είναι ο ίδιος. Ναι.
4: Δεν έχει καμία σχέση ο παίκτης ο ίδιος.
1: Λοιπόν, τι βλέπουμε πέρα σήμερα για την ΑΕΚΑΡΑ τώρα, εντάξει.
4: Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζει.
1: Ναι. Εγώ δεν την ξέρω τη Ρήτας, δεν ξέρω.
4: Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και το αποδεικνύεται ότι κέρδισε την Τενερίφη με 18 πόντους. Για πλάκα την κέρδισε την Τενερίφη. Για πλάκα την κέρδισε την Τενερίφη. Ούτε οι εταιρείες σχηματικές δεν το βλέπανε ότι θα παίρνει την Τενερίφη. Απόλυτο φαβορή ήταν η Τενερίφη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εντάξει, αυτό κάτι δείχνει.
1: Αλλά και δεν είναι ότι απέκτησε. Και η Μάλαγα την είχαν για φαβορή, έτσι.
4: Ναι, γενικώ οι ισπανικές ομάδες. Αλλά αν δει κανείς το πώς έχει φτάσει εκεί η Ρήτας, ποιες έχει κερδίσει, ακόμα και την Νίμπουργκ, που δεν είναι η Νίμπουργκ η τσέχικη ομάδα που ήταν παλιά, αλλά έχει πάλι τη μισή της εθνικής Τσεχίας έχει μέσα. Λοιπόν, δεν κέρδισε ομάδες τυχαίες. Δηλαδή έχει τις γερμανικές, ιταλικές, στον όμιλό της. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που λες, α, τυχαία έφτασε εκεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ωραία,
4: θέλει πολύ προσοχή. Θέλει την ίδια προσοχή όπως με τη Μάλαγα. Μην ας πούμε πιστέψουν, α, αφού κερδίσαμε τη Μάλαγα, εντάξει, πια ρίτα.
1: Όχι, σωστό αυτό. Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο. Σωστό.
4: Και φαντάζομαι ότι ο παππούς είναι έξυπνος, είναι γάτα, μεγάλο.
1: Είναι. Πώς δεν είναι. Τόσα χρόνια, βέβαια. Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
4: Μα γι' αυτό το λέω. Όσο για το ότι μου κάνει εντύπωση που είπες προηγουμένως ότι έχουν πληρώσει εμείς τη διοργάνωση που ανέλαβε να γίνει στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
4: Ισχύει όντως αλήθεια αυτό.
1: Ποιος το πλήρωσε?
4: Συγγνώμη, όταν είχε αναλάβει η ΆΚΑ να πάρει το Champions League.
1: Που όχι, είναι, όχι, στην Ευρωλίγκα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
4: Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
4: Ναι, ναι. Στο Champions League είναι υπό την αιγίδα της FIBA. Ναι. Καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Ναι.
4: Στην Ευρωλίγκα είναι συνεταιρισμός.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχει καμία γύρα, ούτε FIBA, ούτε παντή αληθή Ευρωλίγκα. Τα τρόπα που έχουν πάρει αυτοί που έχουν πάρει δεν αναγνωρίζονται πουθενά από καμιά FIBA.
1: Ναι.
4: Είναι ένα συνεταιρισμό.
1: Η Ευρωλίγκα λοιπόν για να.
4: Σε αυτό το συνεταιρισμό εδέχτηκε το ελληνικό κράτος που να πληρώσει.
1: Μα δεν είναι θέμα ελληνικού κράτους. Δεν είναι θέμα. Μα και οι Σέρβοι που το ζητήσανε, το σερβικό κράτος θα πλήρωνε.
4: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Σέρβοι.
1: Όχι, μα δεν το έχετε καταλάβει τι θέλω να πω.
4: Δεν ρώτησαν εμένα να πούμε ότι το κάνουν αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν ρώτησαν, αλλά τα λεφτά αυτά είναι το φορολογούμενο. Δεν έχει σχέση ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, αυτό όμως δεν αναφέρομαι.
1: Ή Ολυμπιακός.
4: Γιατί θα βγει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και θα μου λέει άρθρο 44 όταν εγώ πληρώνω για να κάνουμε διοργάνωση αυτή με το συνεταιρισμό που μετέχουν.
1: Πληρώσαμε 9 εκατομμύρια.
4: Αυτό λέω όμως. Ναι. Αυτό δεν λέω. Γιατί για να χαρεί ο Γιαννακόπουλος στο συνεταιρισμό που μετέχει.
1: Καλά, δεν είναι θέμα για να κόπουλο να χαρεί. Για να κόπουλο
4: να χαρεί. Το ξαναλέω, γίνεται υπό την αιγίδα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα τεράστια συζήτηση που έχει να κάνει με το σύνολο τη Ευρωλίγκα.
4: Βλέπετε όμω εδώ κάτι παράλογο.
1: Όχι, για μένα, μια στιγμή.
4: Συμμετέχουν οι ομάδε όλε
1: για μένα, μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά διαφωνώ, εγώ προσωπικά ακόμα και για τι χορηγίε που δίνει το οποιοδήποτε κράτο στι ομοσπονδίε. Έτσι, γι' αυτό λέω, άμα πιάσουμε την κουβέντα, εγώ διαφωνώ. Από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένο να πω τι γίνεται όμως.
4: Ανέλαβε δύο διοργανώσεις και τι ανέλαβε και τι πλήρωσε η ίδια. Που ήταν και από την αιγίδα τη FIBA.
1: Ναι.
4: Το κράτος έχει να πληρώσει τη διοργάνωση τώρα του συνεταιρισμού.
1: Ναι. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Σε όλες τις χώρες που γίνεται το Final Four.
4: Οκ. Δεν ξέρω τι παρεδόσεις έχουν.
1: Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα.
4: Η Ισπανία όμως, παραδείγματο χάρη, διαθέτει 4 και ενίοτε 5 ομάδες. Σε αυτό το συνεταιρισμό.
1: Ναι.
4: Δεν έχουμε τις ίδιες ομάδες.
1: Όχι, δεν έχουμε, αλλά το Ισπανικό κράτος πληρώνει.
4: Το Ντουμπάι,
1: όταν γίνεται, ή ας πούμε τώρα που είμαι στο Ντουμπάι.
4: Στην Ντουμπάι δεν θα ρωτήσω. Ναι,
1: δεν πλήρωσε η ομάδα, πλήρωσε το κράτος.
4: Αν θέλει να πάρει αν θέλει να το κάνουμε εδώ ή όχι, πηγαίνει ο Άραβας και λέει το παίρνω. Δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Δεν θα ρωτήσουν κανέναν πολίτη.
1: Τέλος πάντων, έτσι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι μια άλλη παράμετρο.
4: Δηλαδή αυτή η διοργάνωση μπορεί να γίνει, ας πούμε, και στο Βέλγιο, που δεν υπάρχουν βελγικές ομάδες.
1: Όχι, δεν
4: μπορεί να γίνει και στην Ολλανδία.
1: Όχι,
4: μπορεί να γίνει και στην Ολλανδία.
1: Όχι, γιατί δεν τους ενδιαφέρει αν δεν έχουν ομάδες.
4: Έτσι, μπράβο. Το Champions League όμως που είναι υπό την αιγίδα της FIBA μπορεί να γίνει σε όλες αυτές τις χώρες.
1: Είναι τελείως διαφορετικά το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Στο θέμα των διοργανώσεων.
4: Δεν μιλάω για το Champions League του ποδοσφαίρου, μιλάω για το Champions League του μπάσκετ.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό και προσπαθούν τώρα να τα αλλάξουν.
4: Είναι εντύπωση ότι ξαφνικά το άκουσα. Δεν το ήξερα. Πραγματικά το άκουσα πω είναι και τρελάθηκε. Τώρα μου λε και 9 εκατομμύρια. Και μου κουνάνε το δάχτυλο για άνθρωπο 44.
1: Όχι, αυτή είναι. Μα πώς, αυτό είναι πασίγνωστο. Μου κάνει εντύπωση πώς δεν το ξέρετε.
4: Πραγματικά δεν το ήξερα.
1: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, ποιος πλήρωσε.
4: Το πλήρωνε η ομάδα.
1: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε.
4: Ναι, η ομάδα.
1: Και ο Ολυμπιακός.
4: Ή ο συνεταιρισμός από μόνος του.
1: Μάλιστα, όχι.
4: Ο συνεταιρισμός σε Ευρωλίγκα.
1: Εμείς πληρώσαμε 9 εκατομμύρια.
4: Επιχειρηματιός συνεταιρισμός δεν είναι.
1: Εμείς πληρώσαμε 9 εκατομμύρια. Όχι, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός.
4: Συγγνώμη, αλλά τραγικό.
1: Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά, γιατί έχω ξεφύγει πάρα πολύ. Κύριε Κώστα, μία διαφήμιση, ναι, και ερχόμαστε, κύριε Κώστα.
0: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Αυγολέμονος. Γεια σας, κύριε Κώστα.
6: Κύριε Γιώργο.
1: Η υγεία σας πώς είναι?
6: Μεταξύ κάνω απορριμμάτων και κάνω ανακύκλωση. Το παλεύω.
1: Μάλιστα.
6: Να δώσω και την καλησπέρα μου στην ιδιοπότηση στην Εράιδα τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ειρήνη, στον τραπεζίτη των Ήχων, κύριο Τάκη, και στην ύφη της Άνοιξης και Γοργόνα Μεσολογίου, κυρία Κασιανή. Εγώ δεν ασχοληθώ μόνο με τα 102 λεπτά που είμαστε που δεν πήρα φάουλ ο Ναν. Υπάρχει κι άλλο δεδομένο. Επειδή όλα είναι πολιτική, η ίδια η συμμορία που τιμώρησε το Γιαννακόπουλο να μην παραβρεθεί στη γιορτή που έγινε προς τιμή του πατέρα του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η ίδια η συμμορία του έριξε 3 αγωνιστικές. Ενώ είδαμε όλα τα έσυ που γίνανε στο ΣΕΒ. Αν το πέφτει τη Μονακό. Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, ξανά πέφτει αμέσως. Με αναστολή. Μπορεί να μου πείτε ότι αυτά δεν είναι πολιτικά.
1: Ναι.
6: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, ακούω.
6: Μπορείτε να μου απαντήσετε, είναι πολιτικό αυτό, είναι συμμορία ή δεν είναι?
1: Πολιτικό, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται πολιτικό.
6: Αυτοί που δεν θέλανε να πάει προς τιμή του πατέρα του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ή δεν θέλανε για να παραβρεθεί στο Final Four.
1: Ναι,
6: η ίδια συμμορία αυτή.
1: Με τον πατέρα του, οι Αγγελόπουλοι ήταν που κάναν τις διαδικασίες.
6: Και τώρα ποιοι ήταν?
1: Δεν ξέρω τώρα, ποιοι είναι η Ευρωλίγκα. Δηλαδή η Ευρωλίγκα τώρα από εκεί και πέρα.
6: Δικαστής από την Ολλανδία που δεν ξέρω μου κρατάει κούπια του.
1: Η Ευρωλίγκα τώρα εγώ τι να πω, ότι υπάρχουν πολιτικά θέματα εδώ πέρα. Δεν μπορώ να δω πολιτικό θέμα. Ναι.
6: Είναι παντισμένος. Να ευχηθώ καλή τύχη τη Μαρατινέτ. Να δώσω και τα χαιρετήματά μου. Το Λευτέρι από τον Αποκόνα, στο Χριστάρα τον Μάταχο που τον έβουσα, που νομάζει υποβρυγείο κατασοπών, αυτός θα μας γλιτώσει.
1: Ναι, αυτός, ναι.
6: Στον Μιλ Παϊτάξη, στο Νεόπιδο από το Μενίδη και σε όλους την Ακροατέσσα του τα λέω.
1: Γεια σας κύριε Κώστα, να είστε καλά, να είστε καλά. Ξεχάσατε το Μπάνο από την Κορτινία, ο οποίος πάντα όταν παίρνει λέει για τον Αυγολέμωνο. Λοιπόν, είναι ο Μιλ Παϊτάξη, κύριε Βασίλη. Έκλεισε η γραμμή. Κύριε Βασίλη. Ναι. Τον ακούω νομίζω. Ναι. Έλα κύριε Βασίλη στον αέρα είσαι. Δεν είναι καλή γραμμή. Δεν είναι καλή γραμμή. Έλα. Τώρα ακούω.
2: Καλείστε πολλές φορές και δεν είχα σύνδεση.
1: Ναι. Ναι.
2: Μ' ακούτε.
1: Ακούω.
2: Δεν είχα συνδεθεί και είχα ανοίξει και το άλλο το ραδιάκι και τώρα μικροφωνίζουμε, αλλά νομίζω είμαι καλά τώρα, έτσι.
1: Ναι, τώρα καλά.
2: Τίποτα, ναι, όταν πήγαμε και κάναμε το 0-2 μέσα στη Βαλένθια, εκεί η Ευρωλίγκα δεν ήταν, δεν μας ακούμπησε, δεν μας πείραξε, έτσι. Άρα μας πείραξε που έγινε το 2-2 τα παιχνίδια. Λοιπόν, που τα μάρες δεν μπορώ να ακούω. Έτσι, και βλακίες να το πω έτσι. Προσωπική μου η τοποθέτηση. Λοιπόν, όταν θα αφήνει το παιχνίδι από την αρχή να σου ξεφύγει και τσουκουτσούκου και τσουκουτσούκου και είσαι και κυνηγά συνέχεια, είναι η Ευρωλίγκα. Άρα θα μου πει σε φάσεις αποφασιστικές, μια, δύο, τρεις, κάνε το παιχνίδι σου εσύ. Φύγε 10 πόντους εσύ και 15. Όχι να σου φύγει η Βαλένθια 19 το προηγούμενο παιχνίδι και χθες σχεδόν μία από τα ίδια. Και περιμένουμε σε νεκρό χρόνο ποιο θα κάνει τον buzzer beater. Γράφουν όλα, κύριε Γιώργο μου. Δεν μπορεί να γράψει κάθε φορά το τελευταίο σε 0 χρόνο καλάθι. Κατάλαβες. Λοιπόν, σχόλασε ο γάμος, τελείωσε το πανηγύρι. Μέχρι εδώ ήταν ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς, λυπάμαι. Εγώ τους έλεγα. Και δεν είμαστε καλά και τριλαλά και τραλαλά. Καθίστε, λέω, δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο. Επειδή κάναμε το 0-2, λοιπόν. Σου λέει ένα μωρέ, το έχουμε τώρα ένα παιχνιδάκι. Ποιο παιχνιδάκι, ορίστε. Πίσω είσαι από την αρχή, πίσω ήμασταν από την αρχή. Και τώρα ξέρεις τι προβλέπω εγώ στο μεθαύριο, στο τελευταίο παιχνίδι. Γύρω στους 15-20 πόντους θα φάει ο Παναθηναϊκός στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτά που μου λένε εμένα και αυτό και, και γίνονται, πώς το λένε, παιχνίδι στο παιχνίδι όταν του παίρνει το break. Όταν γίνονται τα break και 5 break. Αλλά εντάξει τώρα. Μαγικά πράγματα. Λοιπόν, δεν προβλέπω και λυπάμαι ειλικρινά γιατί βιαστήκανε. Πολύ βιαστήκανε. Όπως βιάζονται και οι Ολυμπιακοί. Το έχουν σίγουρο. Ο Αού και ο Ο. Α δω. Με ποιον παίζουν ημιτελικό.
1: Με τη Φενέρ.
2: Με τη Φενέρ. Για να δούμε θα την περάσουν. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ας κάνει. Είναι δικό του θέμα. Εμένα την κάνει η ομάδα μου. Λοιπόν, λυπάμαι ειλικρινά που μέσα στην Αθήνα, ας πούμε, και σκοτωμοί και αυτά και τσαμπουκάδες. Λοιπόν, όλο αυτό τον καιρό, λοιπόν, κύριε Γιώργο μου, εμείς οι Παναθηναϊκοί, στο μυαλό μας είχαμε ένα πράγμα. Εάν θα είναι παρόν στο τελικό ο Δημήτρης Διανακόπουλος. Δεν είχαμε το μυαλό μας πώς να χτυπήσουμε τα παιχνίδια, η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη, ξέρω εγώ, να είμαστε όλοι μια γροθιά, τέλος πάντων, και να δώσουμε βάση. Είχαμε το άγχος. Εάν θα πάει κάτω στο Σούνιο το 8 και το τραπεζάκι που θα κάτσε πάνω και το γάτο του. Λοιπόν, πράγματα δηλαδή τώρα. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να κατονομάσω γιατί είμαι Παναθηναϊκός και τον ελατρεύω εγώ τον Δημήτρη. Μακάρι το έχω πει, θα είχε πάρει και την ΠΑΕ. Έτσι. Αλλά εδώ τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται. Για μένα προσωπικά, τώρα να πέσω έξω και να κάνω λάθος. Δεν το πιστεύω. Μακάρι. Αλλά η ιστορία είναι τελειωμένη πλέον. Τελείωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όπως συνήθως η Βαλένθια είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Τελεία και πάλα. Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Λοιπόν, είναι καλύτερη. Πώς θα γίνει δηλαδή. Να πω ότι ξέρω. Δεν πήρα 0-2. 0-2 είχε κατάρε. Καλύτερα να ήταν 2-0 από μέσα στη Βαλένθια και να ερχόντουσαν και να μα κάνανε αυτή το 0-3 παρά αυτό που έχει γίνει. Σκοτώθηκε, διαλύθηκε ο κόσμο. Δεν έχουν κοιμηθεί χιλιάδε κόσμο απόψε. Λεφτά, έξοδα, μετακινήσει, εισιτήρια. Άσε που. Καλά, τα ξέρει τα εισιτήρια στον τελικό. Έχει ακούσει.
1: Ναι, ναι, απίστευτε, ναι.
2: 2.000 πάνω στον Περιστερώνα, 2.000 ευρώ.
1: Είναι, εντάξει.
2: Τα υποτίθεται των παιδιών που. Πώ το λένε, αυτά τα οικονομικά υποτίθεται. Τη σειρά 13 και. Τι δηλαδή. Με ποια λογική, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό δεν έχω καταλάβει. Πάνε να οικονομήσουν και να βγάλουν, να ρεφάρουν τη ζημιά. Ποια ζημιά, δηλαδή, να βγάλουν έξοδα από 20.000 εισιτήρια από τον κόσμο. Δηλαδή, ποιο θα ορίσει αυτά, η Euroliga. Μα αν είναι δυνατόν. Πάνε είναι δυνατόν. Λοιπόν, του χρόνου πάλι, Δημητράκη μου, λυπάμαι ειλικρινά.
1: Έγινε, κύριε Βασίλη. Έγινε. Γεια χαρά. Κύριε Σίδωρε, τώρα έχετε ένα λεπτό, οπότε δεν έχει νόημα. Άμα μπορείτε να πάρετε σε λίγο, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων, θα βάλω και τραγούδι, οπότε μετά τις και 10. Καλύτερα να μιλήσουμε. Ωραία. Έτσι, ζητώ συγγνώμη, γιατί για να μην σας κόψω.
7: Όχι, έγινε.
1: Για να μην σας κόψω. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα λεπτό, ο Κώστας Πατήσια για το χθεσινό μπάσκετ Παναθηναϊκό, ομάδα χωρίς πάγκο με υπερήλικες παίκτες και χωρίς σύστημα, είναι θράσος να ζητάει τετράδα. Παρά τα αυτά, είναι γεγονός ότι πολύ σπάνια σκληρά φάουλ που έκαναν οι Ισπανοί σφύριζαν διαιτητές, ενώ στους δικούς μας αμέσως. Ο Χουάντσο, ανενεργός με τους συμπατριώτες του, δεν καταλαβαίνει γιατί τους αφήνανε στα τρίποντα. Χάλια οι Έλληνες παίκτες. Γλίστραγαν οι παίκτες μας και τους έβευγε η μπάλα από τα χέρια. Μήπως είναι αλήθεια και έχουν σχέση τα δημοσιεύματα για πώληση της ΚΑΕ? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αμέσως το διέψευσε ο Γιανακόπουλος και μάλιστα ήταν και πολύ ειρωνικός. Αλλά δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει κάτι και μου κάνει εντύπωση πώς κυκλοφόρησαν αυτά χθες ανήμερα του αγώνα. Ήταν ύποπτα αυτά τα δημοσιεύματα. Πάντως δεν υπάρχει θέμα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα.
5: Η ώρα είναι 3.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
13: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
12: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
17: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα, με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
18: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies.
14: Ευρώπης. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Rex Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Rex Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Εθρίως με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η Used Car Expo 2026 έρχεται στο ΟΑΚΑ από 15 έως 17 Μαΐου και μπορείτε να την επισκεφτείτε δωρεάν. Δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Καλέστε τώρα στο 211-200-8200 και οι 5 πρώτοι τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση. Επαναλαμβάνω, όσοι πάρουν τώρα στο 211-200-8200, οι 5 πρώτοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε μία ώρα και μαζί, Real FM, Γιώργος Χολοκοτρώνης. Δεν έχουμε προλάβει να ακούσουμε ούτε ένα τραγούδι, έχω μία λίστα, αλλά θα παίξουμε τουλάχιστον τις επιθυμίες των ακροατών. Βρήκα και αυτό, κύριε Ηλία, που κόπηκε η γραμμή, βρήκα και το, αυτό που θέλετε, το κλέφτικο. Αλλά θα ακούσουμε πρώτα την επιθυμία του Χρήστου. Είσαι η πρώτη με τον Διονυσίου, τον Στράτο Διονυσίου. Το έχει γράψει ο Γιώργος Βρούβας και η μουσική είναι του Τάκη Σούκα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πω την άποψή μου για τον αγώνα του Παναθηναϊκού χθες, αλλά γενικά για την σειρά. Μετά το 2-0 μέσα στην Ισπανία, όλοι λέγαμε ότι μία νίκη ο Παναθηναϊκός θα τη βρει. Και εγώ το περίμενα ότι θα τη βρει τη μία νίκη, ειδικά χθες. Και στο τρίτο δεκάλεπτο που ο Παναθηναϊκός πραγματικά έβγαζε φωτιές, έπαιξε φοβερή άμυνα και πέρασε μπροστά ένα πόντο, εκεί λέω ότι τελείωσε. Αλλά δεν είχε συνέχεια. Για μένα εκεί ακριβώς, όταν πήγε ας πούμε στο 51-50, όταν ανέτρεψε διαφορά 15 πόντων και πέρασε ένα πόντο μπροστά, λέω τώρα θα καθαρίσει. Αλλά δεν είχε συνέχεια επιθετικά. Αυτό δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που στηρίζεται στο ότι σουτάρουν όλοι για τρίποντα. Εάν βρεθούν στο βράδυ τους, δεν μπορεί να τους κερδίσει κανένας. Παίζουν ένα πολύ διαφορετικό μπάσκετ. Μοιάζει πολύ με τις Παρί. Και κάνουν επιθέσεις στα 8 με 9, 10 δευτερόλεπτα. Γρήγορα. Και τι γίνεται, όταν αρχίζουν και παίρνουν διαφορά, το να αποτύχεις ένα τρίποντο δεν τρέχει τίποτα. Είναι η διαφορά στους 7, θα πάει στους 10, θα πάει στους 13. Θα μειωθεί ξανά τα ίδια. Δεν έχουν άγχος μετά. Ενώ όταν είσαι μια ομάδα που κυνηγά το σκορ, όπως ο Παναθηναϊκός, λογικό είναι να κουράζεσαι πάνω απ' όλα πνευματικά. Ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένος πνευματικά. Τα μάτς στη Βαλένθια ήταν διαφορετικά με τα μάτς στην Αθήνα. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ξεκινάει το τρίτο παιχνίδι που η Βαλένθια τον κερδίζει κατά κράτος στην αρχή. Όπως και ξεκίνησε το τρίτο παιχνίδι, ξεκίνησε και το τέταρτο. Ακριβώς το ίδιο. Και λες, καλά, δεν έχουν ετοιμαστεί. Δεν περίμεναν ότι η Βαλένθια θα αρχίσει να πυροβολεί, θα θέλει να πάρει μια διαφορά, να καθίσει στον τιμόνι του οδηγού. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε έτσι στον αγώνα χθες? Δηλαδή, έπρεπε να έρθει η τρίτη περίοδος, να σκυλιάσουν στην άμυνα, να ανέβει ο Γκραντ και να γυρίσει τον αγώνα. Και στο τέλος, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, όλα ήταν πιθανά, ακόμα και η παράταση. Υπήρχαν σφυρίγματα σε βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά ξέρετε ότι εγώ δεν στέκομαι, ειδικά στο μπάσκετ, δεν στέκομαι ποτέ στη διαιτησία. Ποτέ δεν θα σταθώ στη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός έχασε τον αγώνα διότι έχει μία αστάθεια στην απόδοσή του. Ο Αταμάν κάνει λάθη, δηλαδή ξαφνικά χθες θυμήθηκε τον Τελειόπουλο όταν όλο το χρόνο τον έχει εκτός. Και τι μπορεί δηλαδή να χρεωθεί ο Τελειόπουλος, ένα παιδί χωρίς ρυθμό. Όταν έχει αυτά τα συμβόλαια. Ο Ναν κάποια στιγμή θυμήθηκε τον εαυτό του. Έπαιξε. Ο Οσμάν κάποια στιγμή θυμήθηκε.

0: έχετε πάρει χαμπάρι, κέρδισε τον Παναθηναϊκό και στη regular season, στην κανονική περίοδο. Και εδώ και στην Ισπανία. Δηλαδή έχουν παίξει δύο φορές κανονική περίοδο και κερδίσει η Βαλένθια. Δύο φορές στην Ισπανία κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δύο φορές πάλι στην Αθήνα κέρδισε η Βαλένθια. Δηλαδή είναι 4-2 οι νίκες. 4-2 είναι οι νίκες. Θα μου πεις τώρα ότι είναι τελειωμένος ο Παναθηναϊκός. Όχι, τελειωμένος δεν μπορεί να είναι. Μπάσκετ είναι, μεγάλα ονόματα έχει. Επαναλαμβάνω, αν παίξει όπως χθες τρίτη περίοδο, αν σκυλιάσει, γιατί σκύλιασε, υπήρχε και μια φοβερή ατμόσφαιρα, τότε είναι ικανός για όλα. Αλλά μπορεί να έχει αυτή τη σταθερή απόδοση σε ένα παιχνίδι συνέχεια. Γιατί και στην Ισπανία που πήρε τα δύο μάτς, στο τέλος τα χρειάστηκε. Δεν είναι εύκολο. Αλλά μόνο αν μπει σε θέση οδηγού και έχει τον έλεγχο του αγώνα μπορεί να ανταποκριθεί. Όσο κυνηγάει θα έχει θέμα. Θα επανέλθω. Πάμε στον κύριο Σίδωρο, μην περιμένει ο άνθρωπος.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε Σίδωρο.
1: Στο μπάσκετ με κάλυψε σε πολλά. Απλά θα βάλω κάτι ειδικό μου. Το μπάσκετ είναι ότι δεν περίμενε ποτέ ούτε οι παίκτες ούτε ο Ανταμάν παίξανε πολύ καλά στην Ισπανία. Δεν περιμέναν ποτέ ότι θα κάνουν δύο νίκες. Τις πήρανε. Ήρθαν εδώ, λέει, δύο ματσάκια έχουμε μέσα κόσμο και το παίξανε πολύ large. Και έκανε και πολλά λάθη στο κουτσάρισμα στον πρώτο αγώνα ο Ανταμά. Δηλαδή και οι παίκτες δεν μπήκανε να φάνε όταν πάει για να τελειώσει το παιχνίδι, παίρνεις και τρως τα σίδερα. Το πρώτο αγώνα ήταν πολύ λάρτη κατάσταση. Και εγώ λέω, εντάξει, δώσαν αέρα στη Βαλένθια να κάνει το 1-0 στο πρώτο και μετά, λέει, στο δεύτερο δεν είχαν καλή μέρα γιατί στο δεύτερο παίξαν. Δηλαδή, θέλαν να παίξουν. Αλλά δεν βρεθήκαν σε καλή μέρα κάποιοι παίκτες. Και έτσι, αυτοί έχουν τρεις που είναι πυροβόλα, σε πυροβολήσαν. Τώρα πιστεύω ότι θα βάλουν τα κεφάλια κάτω, θα σκεφτούν και πιστεύω ότι θα κάνει την ανατροπή εκεί. Αυτό έχω. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, από ό,τι κατάλαβα, ο προπονητής εδώ ήρθε για τα φραγκάκια, δεν ήρθε για να μάθει τους παίκτες μπάλα και να κάνει ομάδα. Αυτό έχει δείξει μέχρι στιγμής. Διότι το σύστημα ξέρει ότι δεν βγαίνει, αλλά το ισχυρίζεται και το κάνει. Μέχρι τέλος θα το κάνει, λέει, τη στιγμή τι έχω να χάσω. Τέταρτος είμαι, τέταρτος θα μείνω. Και ισχυρίζεται να δείξει ότι δεν έκανε λάθος, γιατί είναι ο Μπενίτερ. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα δεν βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Διότι κάνει το κέντρο και να έχω εγώ έναν τετέ να τρέχει μοναχός του και να του βγάζουν το λάδι να τρέχει από τη μια άκρη στην άλλη με γεωμές. Το ξέρει πολύ καλά, αλλά δεν το αλλάζει και μπορεί να δω ούτε και την μέχρι που να τελειώσει έτσι να το πάει για να δείξει ότι δεν είχε λάθος στην τακτική που έκανε. Απλά θα ποντάρει ότι δεν έχει παίκτες, γιατί παίκτες έχει. Και αν παίξει τριπλέτα και τριπλέτα μπροστά και τετράδα πίσω, Παναθηναϊκός θα είναι πολύ καλός και θα κερδίσει την ΑΕΚ. Όπως το είχα πει και για τον Ολυμπιακό, αν το κάνει έτσι. Αλλά εκείνος επιμένει στο ίδιο λάθος, διότι θέλει να φύγει δίθεν με ψηλά το κεφάλι. Γιατί εγώ ψηλά το κεφάλι δεν του το βγάζω. Και από ό,τι κατάλαβα, είδες ότι είπε ότι τα λεφτάκια μου τα θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
0: Εντάξει, δεν το είπες ακριβώς, αλλά αυτό εννοείσαι.
1: Όχι, δεν τα παίρνεις φίλε όταν δεν κάνεις και σωστά τη δουλειά.
0: Εντάξει, το συμβόλαιο δεν είναι συμβόλαιο.
1: Δεν έχει σημασία συμβόλαια.
0: Πώς δεν έχει σημασία. Τα συμβόλαια πληρώνονται, δεν μπορούν να πληρωθούν.
1: Τα συμβόλαια πληρώνονται, αλλά και εγώ όταν σε παίρνω εσένα δημοσιογράφο και κάνουμε συμβόλαιο, θα κάνει να κάνεις και σωστά τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Αλλιώς πέφτει ψαλίδι.
0: Δεν είναι έτσι στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
1: Έτσι έπρεπε να είναι.
0: Άλλο τι έπρεπε, το συμβόλαιο έτσι, πρέπει να...
1: Δηλαδή τηρείται. Δεν έρχομαι εγώ, κοιτάζω τα Περιστέρια και παίρνω τα λεφτουδάκια μου.
0: Από την Everton ξέρετε πόσα πήρε αποζημίωση. 13,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Να φάνε και τα εγγόνια του.
1: Όλο το συμβόλαιο θα το πάρει.
0: Θα πάρει το συμβόλαιο της νέας χρονιάς, βεβαίως. Συν ένα εκατομμύριο είναι 3.700, είναι 3.700, συν ένα εκατομμύριο όποιος είναι υπεύθυνος για τη λύση του συμβολέου. Δηλαδή 4.700 θα πάρει. Απίστευτα λεφτά, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
1: Αυτά είναι τα λάθη που κάνει.
0: Βέβαια, αυτά είναι, όχι λάθη, είναι εγκλήματα είναι αυτά, όχι λάθη, εγκλήματα είναι.
1: Ακούσα, αντί να πάρει δύο παίχτες με 2 εκατομμύρια και δύο και να πάρει με έναν προπονητή ένα νέο με 1 εκατομμύριο, ένα νέο άνθρωπο που θέλει να κάνει καριέρα το ποδόσφαιρο, ο προπονητής είναι να ξέρει το πού να διαβάζει την άλλη ομάδα και το πώς θα στείνει την ομάδα και στην κατάληξη μην να κάνει τις αλλαγές. Δεν είναι ούτε για να τις προπονεί, ούτε για να κάνει. Ο προπονητής πρέπει να είναι γάτα και ψύχρεμος και να δίνει κατευθύνσεις. Όχι πανικό.
0: Ωραία κύριε Σίδωρε.
1: Κατάλαβες, δεν θέλει να δώσει, άντε να φέρω τον τελειωμένο για να δείξω ότι έφερα όνομα. Πλήρωσε το όνομα τώρα. Γιατί και την Κυριακή τα ίδια θα παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Εγώ δεν λέω ότι δεν με νοιάζει χάσω κερδίσω, αλλά ρε άνθρωπε τη στιγμή που έχω παίκτες, γιατί έχει παίκτες, βάλε το Παντελίδη μέσα που έχουν καλή συνεργασία με το ΤΕΤΕ. Να το δεις για τη νέα χρονιά τώρα που δεν παίζει, δεν καίγεται η μπάλα. Κάνε ένα ρωτέσιο τώρα.
0: Καλώς κύριε Σίδωρε.
1: Και τριπλέτα να παίξεις μπάλα κανονική και όχι μου κάνει να βάλεις τον πιτυρικά που τον έχουν πρώτο στην Κροατία. Να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εκεί θα του βγάζει το καπέλο.
0: Εντάξει, αυτά έπρεπε να τα κάνει. Αυτά είναι που του καταλογούν και δεν έχουν άδικο. Σε αυτά έχουν δίκιο. Τέλος
1: πάντων. Και να χάσεις όταν βάλεις το.
0: Κύριε Σίδωρε, έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σίδωρε. Για χαρά, για χαρά. Πάμε στην Αντιόπη Βίρονας. Καλώς την.
2: Γιώργο μου αγαπημένο μου Real FM, καταρχήν όπως είπα και στην ίδια να χαιρόμαστε την ειρήνη μας, είναι και εκείνη μέλος της οικογένειας.
0: Εννοείται.
2: Της αθλητικής σπουδαίας εκπομπής που κάνεις κάθε εβδομάδα και σε παρακολουθούμε. Έσκασα που στις καθημερινές δεν μπορούσα να παρέμβω λόγω εργασιακής ενασχόλησης.
0: Ναι.
2: Ήταν όλα πολύ καλά. Και η εκπομπή την Πρωτομαγιά την ακούσαμε ας ήταν επαναληπτική με τα υπέροχα τραγούδια σου. Βασικά κράτησα κάτι από όλα αυτά που είπες στα ενδιάμεσα που σε άκουγα και παρακολουθούσα τα όσα λες. Ο ΠΑΟΚ στην πλατεία Αριστοτέλους με τις γιγαντιές οθόνες που παρακολουθούσε το μάτς με την Μπιλμπάο Κόσμος, που μετά έπλυνε στην κυριολεξία την πλατεία Αριστοτέλους, ναι, και την άφησε καθαρή. Αυτό δείχνει αθλητικό πολιτισμό και τον έχουμε ανάγκη. Χτες πραγματικά, παρά το ότι είμαι Ολυμπιακός αλλά παρακολουθώ το μπάσκετ με τις ελληνικές ομάδες, θλίψη ένιωσα, τους λόγους τους είπες και εσύ και οι συνακροατές μου, οπότε δεν θα μείνω σε αυτό. Είμαι όμως αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω τελικά ότι ξέρει να παίρνει μάχες η ομάδα αυτή, ανεξάρτητα των όσων είπες. Και θέλω να πιστεύω ότι θα μας φέρει την πρωτιά από την Βαλένθια στο γήπεδό της. Εκεί που θα ήθελα να μείνω, γιατί πραγματικά και οι χρόνοι μας είναι περιορισμένοι, σου έχω ξαναπεί ότι σαν Αντιόπη από Βίρονα, είμαι αθηναϊκός στο,
0: ναι,
2: Βίρονα.
0: Ναι.
2: Βαθιά Ολυμπιακός, αλλά και τον αθηναϊκό μας τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ενημερωτικά επέστρεψε στην κορυφή ύστερα από 14 χρόνια. Ο Αθηναϊκός κατέκτησε το πέμπτο πρωτάθλημα της ιστορίας του στην Α1 γυναικών και έκανε παράλληλα το τέταρτο ντάμπλ. Με απόφαση της δικαστήνας μετά από ένσταση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα 3-14 κάθετος 26, απορρίφθηκε η ένσταση του Παναθηναϊκού για το επεισοδιακό πρώτο τελικό της 15ης Απριλίου, έτσι όπως τα έχω καταγράψει. Και βέβαια μετά το πρώτο πρωτάθλημα δεν έχανε ο Αθηναϊκός και
0: δεν έγινε
2: ημίχρονο και
0: ναι, στο ημίχρονο δεν έγιναν επεισόδια. Απλά δεν μπήκαν μέσα 40 οπαδοί του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Και μετά ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να συνεχίσει τον αγώνα.
2: Ναι. 44-36 προηγεί το Αθηναϊκός.
0: Ο Αθηναϊκός, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ήταν χαμένος.
0: Όχι, όχι.
2: Και το γεγονός αυτό το απαγόρευσαν στους 40 φιλάθλους του Παναθηναϊκού να επισέλθει μέσα η αστυνομία. Ο Αθηναϊκός δεν πήρε θέση και καλά έκανε, ούτε παρενέβη στους φιλάθλους της φιλοξενουμένης ομάδας. Εξάλλου η παράγραφος 14,7 της Γενικής Προκήρυξης ΣΕΟΚ, αν υπάρξει αποχώρηση από τον αγώνα play-offs του εκάστοτε πρωταθλήματος, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης, τον play-offs, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
2: Οπότε συγχαρητήρια στη Στέλλα την Καλτσίδου.
0: Που η οποία έφυγε μετά, έφυγε και ανέλαβε Ζούρος.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Με προλαβαίνεις πάντα και μπράβο σου.
0: Όχι, απλά λέω την είδηση. Εντάξει, είναι είδηση ότι ο Ζούρος, ένα ναι, τόσο μεγάλο όνομα, συνεχίζει σε γυναική ομάδα μπάσκετ. Είναι, όπως και να το κάνουμε.
2: Δεν είναι. Πάντως, εγώ πήρα ως Μπυρονιώτισσα να συγχαρώ τα κορίτσια αυτά και τους συντελεστές, γιατί αν θέλεις είναι πρότυπο και για τα Μπυρονιωτάκια.
0: Ωραία.
2: Και όλα αυτά. Λοιπόν, καλή
0: έγινε
2: συνέχεια, Γιώργο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
2: Για χαρά, για.
0: Πάμε στο Γιώργο Χολαργό. Έλα, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας, κύριε Χολαργό.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Λοιπόν, είναι καλύτερη ομάδα, γιατί δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ακούω τώρα σχόλια από παντού και τα λοιπά. Εχθές μίλαγα με ένα νεαρό δημοσιογράφο, σε έναν άλλο σταθμό. Είπα ότι θα χάσει το παιχνίδι εχθές ο Παναθηναϊκός πάλι. Φαίνεται, είναι οφθαλμοφανές ότι δαγκώνουν αυτοί. Δεν είναι, και το είπα επιλέξει, ότι αυτοί δεν αστειεύονται. Είναι τσαμπουκάδες, πώς το λένε. Πιστεύουν αυτό, πιστεύουν ότι θα πάρουν παιχνίδι. Είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Δέχτε το κύριε. Πώς είναι η καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στα λογιά. Εγώ βλέπω τέσσερα, όπως είπατε, τέσσερις νίκες. Στην τύχη είναι αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Και όταν είπα του Μιλμπάι, εντάξει, στο βράδυ θα χάσετε, μου λέει, εγώ γέλαγε, πειραζόμαστε, και μου λέει, μαυρόγατε, λέει, πάλι είπες, τι να, δεν φαίνεται. Τώρα, εντάξει, πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι κρίμα να παιχθεί εδώ το τελικός και να είναι, να λείπει η ελληνική ομάδα.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι Ολυμπιακός το τελικό.
3: Θα περιμένουμε τώρα Οσμάν και Μεχμέτ και Ταμάν και τους Τούρκους, τώρα οι γνωστούς για τους. Αυτό μπήκαν οι άλλοι του μεταξύ. Έχουμε άλλα τώρα. Πέταξε εδώ ένα τρόνος πάνω από το Αιγαίο, που είναι ένα Ουκρανέζικο. Τι είναι αυτά, ρε. Εδώ μας βάλαν χέρι τώρα. Τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χαλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τόσα νοσοκομεία θα μπορούσαν να γίνουν, τόσο προσωπικό θα μπορούσαν να πάρουν. Αυτά τα νοσοκομεία που έχουμε, το προσωπικό, το κατώτερο προσωπικό, ενισχύστε τους. 7 εκατοστάρια δεν παίρνουν, κουβαλάνε όλη την ημέρα στην ίδια. Τόσα εκατομμύρια. Πρόκληση, κύριε Κολοκοτρώνη. Πρόκληση, άμα εδώ έχει γίνει πλέον όλα εν ονόματι του χρήματος. Μέχρι ενός σημείου πια. Τόσα εκατομμύρια. Δεν μπορώ, όσα και εκατομμύρια να έχεις. Πώς μπορούν και δίνουν τόσα εκατομμύρια. Πώς βγαίνουν τα λεφτά αυτά. Τα έχω χαμένα. Δηλαδή, ακούμε τώρα εκατομμύρια και είναι πρόκληση για
0: τον λαό. Εντάξει, πάντα τα ακούγαμε, πάντα τα ακούμε και πάντα θα τα ακούμε. Χρόνια τη ιστορία.
3: Δηλαδή, τα εκατομμύρια τώρα είναι όπως είναι οι 100.000. Τώρα μιλάμε για δίσκια. Μιλάμε για δις. Σε λίγο σε τρεις. Σε λίγο σε τέσσερις. Πούπα. Δεν υπάρχει.
0: Καλώ ήρθατε, Γιώργο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
3: Να είστε. Εντάξει, θα ξαναλέω.
0: Λοιπόν.
3: Περιμένετε το αύριο, αν φάτε το πιστήκι, περιμένετε.
0: Λοιπόν. Μεταξύ σα, μεταξύ σα, θα ήταν ωραία πειράγματα.
3: Εντάξει, τον πάρω εγώ τηλεφωνικά.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Αλλά τέσσερα κόλλα αύριο. Έτσι και πέφτει ο άλλο ο δικό μα. Μην τυχόν και τον βάλουν. Γιατί με. Προβλέπω πάλι η γέλια.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω
13: το FM. Στους 103,3.
14: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
15: Μάμα μία!
14: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε μια πραγματικότητα κινούμενη σάμου, η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την απάντηση της Ταχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ είναι ως τις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά η δρόμη στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Έχουμε ακόμα μία γραμμή. Ο κύριος Δημήτρης, ταξί. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, εσείς?
2: Περιέργως για Σάββατο έχει κίνηση σήμερα, δεν ξέρω.
1: Ναι, είχε δρόμο. Κίνηση και εγώ που ερχόμουν, είχε κίνηση, ναι.
2: Και μου έκανε εντύπωση και εμένα, παρότι την έχω συνηθίσει, δεν μας μένει και μια μέρα, ας πούμε, λέω, και αργία να είναι να ξεκουραστούμε.
1: Εσείς δουλεύετε τώρα, έτσι?
2: Βέβαια.
1: Δουλεύετε.
2: Βέβαια.
1: Κυριακή όμως κάθεστε, φαντάζομαι.
2: Καμιά Κυριακή ενίοτε μπορεί να δουλέψω.
1: Ναι, εξαρτάται. Ναι.
2: Καμιά Κυριακή εξαρτάται. Λοιπόν, να πω κάτι καταρχάς για να μην το ξεχάσω. Έχει τον ποδηλατικό γύρο.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, κύριε Γιώργο? Είναι η Αθήνα ίσως η μόνη πρωτεύουσα της Ευρώπης? Έχω πάει κι εγώ κάποια ταξίδια.

0: κέντρο δημιουργείται, να πούμε, κυκλοφοριακό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να το μελετήσουν αυτό και να το δούνε. Ναι. Δεν γίνεται να κάνει συνέχεια εκδηλώσεις. Πήγαινε τους σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, στο Ολυμπιακό στάδιο και κάνει εκδηλώσεις, κάνει πατίνια, κάνει ποδήλατο. Είναι δυνατόν τώρα να έχουμε συνέχεια.
1: Εν τω μεταξύ, εμείς δεν έχουμε και ειδικού δρόμου για ποδήλατο. Δεν έχουμε και ποδηλατική κουλτούρα όπω έχουν, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Εμείς τα φτιάχνουμε τώρα, ναι, βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και τα φτιάχνουμε τώρα. Τι λέμε.
1: Έπρεπε, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να πω τώρα για το μπάσκετ ότι εγώ πιστεύω ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Και μακάρι να βγω ψεύτης, αν και ο Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζει δηλαδή τι θα κάνει, δεν με απασχολεί, αλλά πιστεύω ότι θα αποκλειστεί, γιατί δεν αφήνει τώρα ο άλλος, σου λέει έκανα το 2-2 από 2-0 που ήταν αυτοί, ήταν τελειωμένοι, δηλαδή έπρεπε να πούμε να τελειώσουν, δεν υπήρχε περίπτωση να πιστεύουν ότι θα κάνουμε 2 νίκες και τώρα θα είναι κόλαση εκεί μέσα, δεν ξέρω, ας πούμε. Εγώ πιστεύω θα είναι τέτοιο. Έκανε μεγάλο λάθος ο Παναθηναϊκός και εγώ πίστευα ότι ένα από τα δύο, και να σας πω την αλήθεια, ότι το δεύτερο μάλιστα. Από την αρχή έλεγα ότι θα κάνει το 2-1 η Βαλένθια και λέω στο δεύτερο θα τους πάρει. Και έκανε το λάθος τώρα και μπορεί να μείνει εκτός Final Four. Και όσο για το ποδόσφαιρο, από το Παναθηναϊκό τον κυνηγάνε και οι ατυχίες, δεν ξέρω αν το είπατε γιατί δεν ακούγα από την αρχή. Τραυματίστηκε και ο Ίγκαρσον.
1: Ναι, είναι και ο Μπακασέτας έξω, ναι.
0: Και ο Μπακασέτας έξω, οπότε δεν βλέπω να έχει ελπίδα για να κάνει κάτι.
1: Έχει δύο center back τώρα, τον Μπράουν και τον Μπα.
0: Εντάξει. Και όσο για μας, για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω ότι κρίμα που αυτό το παιδί ο Γιατζίδη, αν και δεν ενδιαφέρει παικτικά την ομάδα, γιατί δεν ήταν βασικός από τους βασικούς δηλαδή, ας πούμε, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ατυχία να έχεις 3 χιαστούς σαν άνθρωπος, όχι σαν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, να έχεις 3 χιαστούς τώρα και να ουσιαστικά η καριέρα του πιστεύω τελείωσε. Γιατί δεν είναι μεγάλο σε ηλικία, είναι 30 χρονών. Αλλά τώρα μέχρι να ξαναλύσει, να ξαναπατήσει, να ξέρω εγώ, τι να πω. Για να σχολιάσουμε εν ολίγη στην επικαιρότητα, ναι, γιατί ναι. Δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Έγινε κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε Νίκο Χαλκίδα, καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις.
1: Καλά, εδώ δόξα τω Θεώ. Πώς πάμε.
2: Αν και είναι μπασκετική μέρα σήμερα.
1: Εντάξει. Και αύριο ελπίζω να λέμε για μπάσκετ για την κούπα της ΑΕΚ. Ελπίζω.
2: Μακάρι να τα σηκώσουν. Αν και δεν είμαι μπασκετικός, βλέπω ότι παίξανε πάρα πολύ καλά. Αλλά και αυτή την ομάδα τη Ρίτα, ας πούμε, που την είδα εγώ πρώτη φορά, δεν είχα ξαναδεί, γιατί είδα και τους δύο ημιτελικούς. Φαίνεται πράγματι πολύ καλή ομάδα. Τους είδα πάρα πολύ γρήγορους και αυτούς. Με ένα μπάσκετ έτσι πολύ δυνατό. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε ότι θα το σηκώσουμε, να είμαστε αισιόδοξοι και να αυτός ο Σάκοτα, ας πούμε, να του στήσουμε έναν Αδριάντα εκεί απ' έξω από το. είναι πράγματι, ας πούμε.
1: 53 χρόνια.
2: Ένας άνθρωπος που σου.
1: Ο Σάκοτα ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής από την ομάδα της πλατείας του χωριού του.
2: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερή ιστορία αυτή. Δηλαδή,
2: ναι.
1: Έπαιζε, είχε ένα τραυματισμό, ήταν πιτσιρικάς. Ήταν 21-22. Εκεί που έβλεπε τα παιδάκια λοιπόν και παίζανε μπάσκετ, τους λέει: παιδιά, κοιτάξτε, εγώ έχω θέμα τραυματισμού. Θα κάνω τον προπονητή και να μαζευτούμε να κάνουμε ομάδα. Δειλά-δειλά φτιάξαν ομάδα και σε μία πενταετία τα παιδάκια αυτά που ήταν 15-16 χρονών πήρανε κύπελο Γιουγκοσλαβίας.
2: Μάλιστα.
1: Γιουγκοσλαβίας τότε. Πού να πάρεις κύπελο Γιουγκοσλαβίας της Ενωμένης τότε.
2: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε ο Σάκοτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ιστορία για ταινία πραγματικά. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Και μπράβο του.
2: Ναι.
1: Και μετά όταν ήρθε στην Ελλάδα πήρε το κυπελούχο με τον ΠΑΟΚ.
2: Και με τον ΠΑΟΚ. Πρώτα ξεκίνησε από εκείνη.

0: Αλλά τώρα γίνει δικό μα.
1: Τώρα είναι. Όχι έξι, κάτι περισσότερο είναι. Έχει γίνει ένα με την ΑΕΚΟ.
0: Ναι, φαίνεται αυτό, φαίνεται. Και το ευχαριστιέται και ο ίδιο. Το σημαντικότερο είναι ότι το ευχαριστεί.
1: Ναι, γιατί είναι 74 και σου λέει είμαι 24. Με την ενέργεια που έχει.
0: Ναι, ναι. Πράγματι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μα τώρα τα ποδοσφαιρικά. Θέλω λίγο να πούμε το αποτύπωμα της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπω, ξέρεις, αυτές οι φήμες πριν από τα παιχνίδια ότι ένας θα βοηθήσει τον άλλον, καταραίουν μια προς μια. Βασικότερο, ας πούμε, ήταν τώρα προχθές που και η ΑΕΚ έκανε γκέλα και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό. Που όλοι λέγανε, ξέρεις, τι θα το δώσει τον Ολυμπιακό.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι.
0: Αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα, γιατί έχουν γίνει όλοι οι δημοσιογράφοι, που σου είχα πει σε μια εκπομπή, θα τα πούμε και με τους δημοσιογράφους. Κάνουν όλοι ό,τι ακριβώς γίνεται στην πολιτική με τις δημοσκοπήσεις, με το κόμμα που δεν έχει σχηματιστεί ακόμα θα πάρει τόσο τις 100, κάνουμε, είναι φαβορή η ΑΕΚ, τα έχει στα χέρια της, τα κάνει, τα ράνει. Εγώ είμαι ρεαλιστής, Γιώργο μου. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι από πρώτη έως τρίτη, με βάση τα αποτελέσματα που θα φέρει. Αν θα φέρει τα καλά αποτελέσματα θα είναι πρώτη. Αν δεν μπορέσει να τα φέρει, γιατί λέω αν δεν μπορέσει να τα φέρει, γιατί έχουμε μπροστά μας τρία ντέρμπι. Ντέρμπι τι σημαίνει, απλά πραγματάκια, να βάλουμε το μυαλό μας, το ντέρμπι είναι νίκη και είναι επιτυχία για αυτόν που νικάει, πολύ περισσότερο για τον φιλοξενούμενο αν νικήσει εκτός έδρας. Είναι ισοπαλία που, αν θες την άποψή μου, ευνοεί πολλές φορές το φιλοξενούμενο. Και είναι και η ήττα που χαρακτηρίζεται αποτυχία, ειδικά αν είσαι γηπεδούχος. Και τα τρία λοιπόν μπορούν να συμβούνε. Έχουμε αρχίσει και μεταφέρουμε, και έχει δίκιο ο κύριος Νίκολης, μια επιπλέον πίεση στους ποδοσφαιριστές μας για να πάρουμε το πρωτάθλημα αύριο το πρωί. Όχι, ας το πάρουμε την τελευταία αγωνιστική. Μακάρι να το πάρουμε αύριο το πρωί, με το συνδυασμό αποτελεσμάτων που είπες εσύ. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να σεβαστούμε και να δούμε ότι και τρίτη να έρθει η ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή, και τρίτη. Δεν είναι αποτυχία. Συγχαίουμε όλοι και κάνουμε την κριτική με το πρωτάθλημα του 24 που χάσαμε στην Τούμπα. Όχι. Τότε λοιπόν η ΑΕΚ ξεκίνησε ως πρωταθλήτρια, γιατί το είχε πάρει, ήταν το μεγάλο φαβορί, ήταν μπροστά και το απόλεσε. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ξεκίνησε ως το outsider, που το outsider γιατί είναι τέταρτη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Να.
0: Είναι άξιοι συγχαρητηρίων αυτή η πορεία που έχει κάνει η ομάδα. Θα πρέπει τώρα αυτές τις μέρες με την ισοπαλία με τον Οράλο να σταματήσει οποιαδήποτε κριτική στην ομάδα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όλοι ενωμένοι πάμε για να του πάρουμε το πρωτάθλημα. Κάναμε μια πολύ καλή πορεία στο Κόφερες. Δημιουργούμε αυτό που λέω εγώ, ευρωπαϊκή ταυτότητα. Κέρδισε η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το σεβασμό των αντιπάλων της στην Ελλάδα. Γίναμε από εκεί που πέρσι τέτοια εποχή ήμασταν απογοητευμένοι, γίναμε πάλι ανταγωνιστικοί. Είμαστε πρωταγωνιστές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και το κυριότερο, αν θες, που βλέπω εγώ φέτος, είναι ότι δημιουργείται μια αμφίδρομη σχέση ομάδας φιλάθλων. Θα το δεις 4,5 ώρα που το είδαμε στα δύο προηγούμενα. Δηλαδή, βλέπεις, ανοίγουν οι πόρτες και πάνε οι φιλάθλοι στην προπόνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κερδίζει από αυτό η ΑΕΚ? Ένα πράγμα, τις νέες γενιές των ΑΕΚΖΙΔΟΝ. Τις νέες γενιές των ΑΕΚΖΙΔΟΝ, των παιδιών που θα γίνουν ΑΕΚ, που θα φωνάζουν αύριο μετάβριο στα γήπεδα για την ομάδα αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και ύστερα, όλα είναι πιθανά. Εύχομαι να έχουμε φωταγωγίες και απόψε και αύριο το βράδυ. Δεν γίνονται πολλές φορές. Αυτά είναι τα όνειρά μας.
1: Ναι,
0: μακάρι να βγουν αληθινά τα όνειρά μας. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτό που με ευχαριστεί εμένα αυτή τη στιγμή και θα ήθελα και θέλω και το ξέρεις πολύ καλά που επιμένω, είναι η ΑΕΚ να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, να είναι ανταγωνιστική και από εκεί και ύστερα όλα θα έρθουν από μόνο τους.
1: Ωραία.
0: Είπες πιο μπροστά, κάποιος είπε εκεί, δεν θυμάμαι, ότι ξέρεις πουλάει την ομάδα, βγήκε μια φήμη, πουλάει την ομάδα ο κύριος Γιαννακόπουλος. Μήπως πριν από λίγες μέρες βγήκε κάποια φήμη ότι πουλάει την ομάδα και ο κύριος Ηλιόπουλος?
1: Καλά τώρα αυτά. Εντάξει.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Έγινε.
0: Να μην λοιπόν. Μακρηγορώ. Να ευχηθώ στην ΝΑΕΚ του κυρίου Σάκοτα αν μπορεί να μας πάρει αυτό το κύπελο, και να ευχηθώ και πάλι, το ξαναείπα και το ξαναλέω, μια ελληνική ομάδα να σηκώσει την Euroliga. Είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να πει, εγώ πιστεύω ότι θα πει ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσει ο εγωισμός των ποδοσφαιριστών. Τι απέφχομαι, να σηκώσει η τουρκική ομάδα το Euroliga μέσα στην Αθήνα.
1: Συμφωνώ.
0: Όμως, είπαμε, άλλοι κανονίζουν, δεν κανονίζουμε εμείς.
1: Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλώς ήρθατε κύριε Ακόφα.
1: Πάμε και στον κύριο Γιώργο Ηλιούπολη και θα πάμε αμέσως με τα διαφημίσεις. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Ωραία, περιμένω.
1: Όχι, αν θέλετε να μιλήσετε ή να περιμένετε, ό,τι θέλετε.
2: Ω, να μιλήσω, για λίγο θα μιλήσω.
1: Ωραία, παρακαλώ.
2: Ναι. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω.
1: Βεβαίως, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Γιώργο, συνεννόματε, σας παίρνω σχετικά δύο κομμάτια θα θίξω. Ένα το κομμάτι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και έρχομαι και λέω σε φίλους Παναθηναϊκούς. Πρόεδρος Γιαννακόπουλος, τα ίδια συνέβαιναν όταν ζούσαν ο θείος και ο πατέρας του? Όχι φυσικά. Προπονητής Αταμάν, τα ίδια συνέβαιναν όταν υπήρχε ο Μπράντοβιτς? Όχι φυσικά. Όλα είναι χύμα στο κύμα. Φυσικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω τα μαθαίνουνε. Δεν μπορεί να βγαίνει και να κάνει συνέχεια. Ο Αταμάν, παραδείγματος χάρη, πόσα πόντους έχει στοιχήσει με τις αποβολές σου στον Παναθηναϊκό? Πόσους?
1: Καλά, κάνει και το σόου του το προσωπικό αυτός.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά έξω δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Τώρα στην περιβόητη φάση που λένε ότι πάτησε έξω και αυτά. Δεν θέλω να πω, επειδή ασχολήθηκα με τον μπάσκετ, δεν θέλω να πω τι ήμουν πριν. Τώρα είμαι μεγάλος σε ηλικία. Αν δείτε τη φάση μπροστά στα μάτια του διαιτητή, την πετάει την μπάλα μπροστά, βγαίνει έξω, μπαίνει μέσα και την ξαναπιάνει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι out.
1: Μάλιστα. Αν είναι έτσι, ναι, το είπε και ο Αξής. Αν είναι έτσι, ναι, σωστό.
2: Δεν είναι out.
1: Πρέπει να το ξαναδώ τώρα. Εγώ τώρα δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα αν κρατούσε την μπάλα ή όχι, ναι. Κατάλαβα τι λέτε.
2: Την πετάει την μπάλα, την πετάει, τη σπρώχνει. Τη δει πολλέ καμπύλτιδε.
1: Ναι, πρέπει να το δω. Ναι.
2: Πατάει γραμμή, έρχεται μέσα και την ξαναπιάνει.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Και εγώ έρχομαι και λέω, ωραία, ρε φίλε, σε μία φάση σε αδίκησε. Σε πόσες να σε αδικήσει? Κοιτάξτε, το μπάσκετ, η διαιτησία δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, το έχει μπερδέψει ο κόσμος. Στο ποδόσφαιρο ένα πέναλτι μπορεί να φέρει τούμπα ένα παιχνίδι. Στο μπάσκετ να σου δώσει 10 σφυρίγματα, αν είσαι ομαδάρα, τον έχεις βάλει τον άλλο μέσα στα καλάθια. Έχω αδικό?
1: Όχι βέβαια, τα έχουμε πει αυτά.
2: Εντάξει. Τώρα, από το θέμα της ΑΕΚ, μπράβο στην ΑΕΚ, τα πάντα όλα για το ποδόσφαιρο και αυτά. Να κάνω μια ερώτηση. Από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο, πρέπει να το ακούγατε κι εσείς, βγαίνανε οι αεπτίδες και λέγανε ότι ο Ηλιόπουλος είναι πιόνι του Μαρινάκη. Τώρα σταμάτησε να είναι.
1: Αλλά στην αρχή λέγανε πολλά και για τον Νίκολης γκρινιάζανε. Εντάξει.
2: Μπράβο.
1: Γι' αυτό λέω εγώ, το ταμείο γίνεται στο τέλος. Το ταμείο πάντα.
2: Μπράβο, θέλω να πω το εξής. Παιδιά, ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Σήμερα είναι η ΑΕΚ. Εκμεταλλεύεται, θέλετε να πω την πτώση του Ολυμπιακού, θέλετε να πω την πτώση του Παναθηναίκου, δεν υπάρχει, θέλετε να πω του ΠΑΟΚ. Ηρεμήστε. Θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, ήρεμα, ωραία, του χρόνου μπορεί να το πάρει ο άλλος, μπορεί να το πάρει και η ίδια.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Αλλά απλώς. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, παρέλειψα να πω, όλα αυτά τα οποία κάνει ο Γιαννακόπουλος έξω τα μαθαίνουν, να είστε σίγουρος.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν θέλουν ένα Final Four να γίνει ροντέο.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
2: Καταλάβατε.
1: Βεβαίως.
2: Σκεφτείτε το σεβασμό που δίνανε έξω όταν ζούσανε ο πατέρας του και ο θείος του. Απόλυτο σεβασμός. Αυτά ήθελα.
1: Ωραία,
2: να
1: κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις. Real FM.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Δημήτρη Γαλάτση. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
8: Κοίταξε, όσο για τον μπάσκετ, πιστεύω, σήμερα παίζει.
1: Σήμερα, 9 το βράδυ.
8: Τηλεοπτικά που είναι?
1: Κοσμοτέ, Κοσμοτέ 4. Κοσμοτέ 4.
8: Α, στον ΟΤΕ. Εντάξει. Θα το δω. Πιστεύω, θα το σηκώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο για το ποδόσφαιρο, εγώ πιστεύω ότι και για το ποδόσφαιρο θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρόκειται να το χάσει το πρωτάθλημα. Αν το χάσει, θα αυτοκτονήσει. Εγώ αυτό βλέπω. Αν το χάσει, πρόκειται για αυτοκτονία αν το χάσει. Αλλά δεν πρόκειται να το χάσει. Εσύ τι λες, κύριε Γιώργο?
1: Είναι το πιο πιθανό να το πάρει.
8: Κατάλαβες.
1: Το πιο πιθανό. Θέλει 4 πόντους στα επόμενα 3 μάτς.
8: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν το χάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όπως είπε και ένας προηγούμενος, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Οπότε νομίζω ο δρόμος έχει ανοίξει ορθάπατα. Άλλωστε, εγώ πιστεύω ότι από αύριο θα έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Όπως το έχει πει και ο συνάδελφός σου, κύριε Γιώργο, που κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚΟ στην Έρασπορο, ο Γιάννης Σαντορινέος. Ακούω και Έρασπορο.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
8: Λοιπόν, και το έχει πει ότι το πρωτάθλημα θα κρυθεί από αυτή την Κυριακή.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, γι' αυτό και είναι ο πιο αντικειμενικός δημοσιογράφος ο Γιάννης Σαντορινέος.
1: Μάλιστα.
8: Κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚΟ. Έχει πληροφορίες για δεκάδα τίποτα της ΑΕΚ?
1: Καλά, δεν θα κάνει αλλαγές ιδιαίτερες. Λογικά θα ξεκινήσει ο Γιώβιτς Βάργα.
8: Ναι.
1: Δεν έχει γνωστή. Τώρα αν θα Πενράης ή Πίλιος, λογικά ο Πενράης.
8: Τώρα εγώ άκουσα μπορεί να παίξει λίγο ο Γιώβιτς με το Ζήνη, τώρα δεν ξέρω.
1: Το Βάργα τον θέλει για να ανοίγει δρόμους και λοιπά. Δεν κάνει δουλειά ο Βάργα.
8: Ναι,
1: Γιώβιτς Βάργα θα παίξει. Γιώβιτς Βάργα.
8: Για να ανοίγει.
1: Γι' αυτό έβαλε και το Γιώβιτς προχθές να πάρει και λίγο στα. Να αποκτήσει λίγο ρυθμό, γιατί είχε να παίξει κανένα μήνα μπάλα το παλικάρι.
8: Ναι. Αλλά αυτός ο κύριε Γιώργο, ο Αραπάκος, πόσο λένε, ο Κοϊτάτη, τι πέφτει.
1: Μα εγώ από την αρχή το έλεγα. Από την αρχή ότι είναι σπουδαίος παίκτης γιατί είναι απρόβλεπτος.
8: Έπαιζε στο Βέλγιο, έπαιζε στο Βέλγιο σε μια ομάδα του Βέλγιου.
1: Ναι, καλώς είναι, καλώς.
8: Τα πάντες έκανε, τι να λέμε τώρα.
1: Είναι καλός.
8: Κατάλαβε. Λοιπόν, αυτά κύριε.
1: Ωραία, έγινε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
8: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Ηλίας και μου το έχει ξαναζητήσει ο άνθρωπος και δεν το έχουμε ξανακούσει. Λοιπόν, κλείνουν οι στράτες του Μοριά. Είναι κλέφτικο, έτσι. Και θυμίζω, στο τέλος Μαΐου, επιτέλους, εγώ φταίω, γιατί μου τα ζητάτε τώρα χρόνια. Και δεν το έχω κάνει ποτέ. Για πρώτη φορά, στο Real FM, για πρώτη φορά θα υπάρχει μια εκπομπή τριώρη, δημοτικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα, και θα ακούσουμε και μικρασιάτικα και ποντιακά με τη βοήθεια της Κασιανής. Η Κασιανή είναι πίσω από όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνουν οι στράτες του Μοριά. Πάμε.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
14: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
15: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
14: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
16: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
17: Και τώρα.
18: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
19: αυτή τη στιγμή.

0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League ο Τάσος Μπακασέτας λόγω τραυματισμού. Εκτός θα είναι και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ, όπως και οι επίσης τραυματίες Σίγκανσον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
3: Σχενοδόν έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Real FM, μία ώρα ακόμα στον αέρα. 211-208-200 το τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα. Λοιπόν, να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 4 Μαΐου και τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Αφορά τρεις τυχερούς. Υπάρχει ένα τριήμερο στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και Air Fryer από τη Μόρις. Φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Επίσης να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα 2 προσκλήσεις για τη Used Car Expo 2026. Είναι για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο από 15 έως 17 Μαΐου και μπορείτε να την επισκεφτείτε δωρεάν. Τι κάνετε, καλείτε στο 211-200-8200 και θα κερδίσετε 2 προσκλήσεις, μια διπλή πρόσκληση ο καθένας. Ήταν για 5 τυχερούς, ήδη έχουν καλυφθεί 3 θέσεις. Υπάρχουν 2 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Used Car Expo 2026, η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Όσο ήταν τώρα ειδήσεις, είδα τη φάση που μας είπε ο εξής. Όντως, και είπε και ένας κύριος προηγουμένως, την ώρα που πατάει ο Μοντέρο δεν ακουμπάει την μπάλα. Δεν ακουμπάει την μπάλα. Η μπάλα είναι μέσα. Το πόδι του Μοντέρο είναι πάνω στη γραμμή. Αλλά μου στέλνει ο Τάκης, μου λέει, παλιός αθλητής του μπάσκετ, μου γράφει τώρα, δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ, το ξέρετε. Η κίνηση του Μοντέρο υποδηλώνει παράβαση διπλής τρίπλας ή βημάτων στη συνέχεια της φάσης. Μου λέει τώρα ο μπασκεμπολίστας, πρώην μπασκεμπολίστας. Εν πάση περιπτώσει, μην το κάνουμε ανατολικό ζήτημα. Έτσι, για όνομα του Θεού, εγώ δεν στέκομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τη διαιτησία. Υπήρχαν κάποια σφυρίγματα, εντάξει, αλλά μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί δεν είναι καλός όλη τη σεζόν. Και αυτή είναι η μεγάλη του διαφορά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βλέπεις μια ομάδα, λες είναι η επιτομή της ομάδας, έχει μια σταθερή πορεία, δεν στηρίζεται μόνο σε ένα παιδί, δεν είναι μόνο ο Φουρνιέ, δεν είναι μόνο ο Βεζέγκοφ, θα δείτε και τους ψηλούς του, είναι καταρχήν πανίσχυρος, κάτω από τα καλάθια, έχει τους ψηλούς του. Αυτός ο Τζόζεφ τον είδατε, τον Ντόρσεϊ τον είδατε, τον Γόκαπ τον είδατε, δηλαδή είναι πολλοί παίχτες. Δίνει σωστό το χρόνο, το διαχειρίζει τον Μπαρτζόκας, παίζει ομαδικό μπάσκετ, είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ο ένας στηρίζεται στην ομαδικότητα, στην αθλητικότητα, ο άλλος στηρίζεται στο ένστικτο. Αν θα είναι σε μια καλή βραδιά ο Νάν ή ο Σμάν, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά. Αν δεν είναι, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Αλλά έτσι δεν φτιάχνουν οι ομάδες, με συγχωρείτε. Για να ακούσουμε το διδάσκαλο και θα συνεχίσω. Γεια χαρά.
2: Ναι, μπορείτε να μου κάνετε μια αναβολή να μιλήσει ο επόμενος εγώ μετά.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη γραμμή τώρα. Ή θέλετε να πάρετε αργότερα, ό,τι θέλετε.
2: Ωραία, να μιλήσω τότε. Ναι, τώρα. Ναι. Στο στόμα μου το είχα τώρα. Πώς μου φύγε. Μου δίνει 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, να διαβάσω κανένα μήνυμα. Εντάξει, εντάξει.
2: Να διαβάσω τα μηνύματα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν, μου λέει ο Γεώργιος, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ για τον κύριο Σάκοτα καθώς και τον κύριο Αγγελόπουλο για τις θυσίες που έκανε για αυτή την ομάδα παρότι συμμετέχει σε σημαδεμένο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς. Σημαδεμένο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Τι εννοείς. Εντάξει, λοιπόν, τώρα μου γράφει και η Ειρήνη ότι έκλεισαν οι θέσεις για τις προσκλήσεις. Έτσι, αυτό που σας είπα. Οπότε θα το κάνουμε αύριο πάλι. Αύριο πάλι θα το κάνουμε. Οι 5 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου έκλεισαν. Λοιπόν, ο Σπύρος Πανάθα λέει ντροπή του Χαρδαλιά ο Αθηναϊκός, και την άλλη φορά είχατε πει πολλά για τον Χαρδαλιά, ο οποίος ασχολείται με τον Αθηναϊκό. Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς να είσαι καλά, εύχομαι να είστε καλά κλπ. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός μας δεν θα πάει Final Four, διότι έτσι πήγε όλη η χρονιά με ξεσπάσματα σπασμωδικά σε καλές εμφανίσεις και τα περισσότερα παιχνίδια κάτω του μετρίου. Δυστυχώς, κύριε, ευθύνη έχει ο Αταμάν, δεν τη μοντάρισε την ομάδα όλη τη χρονιά, οπότε τώρα θερίζει ότι δεν έκανε όλη τη χρονιά. Φιλιά από Ίδρα. Ναι, να δούμε πότε θα βγούμε τα ουζάκια μου. Ναι, αυτό μου λένε πολύ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Κάποια στιγμή. Η Ιωάννα, πόσο δίκαιο έχει ο φίλος μου Μπίλμπα, η συντάξη, απίστευτος φίλαθλος αγνός. Ωραία. Υπογράφει Σταυρούλα, δεν ξέρω αν είναι η κυρία Σταυρούλα κάπως αλλιώς. Δυστυχώς λέει κάνετε λάθος με το μοντέρο ή του Παναθηναϊκού, λόγω του γεγονότος ότι έχουν να πάρουν το πρωτάθλημα 16 χρόνια, έχουν κρεμαστεί από το Γιανακόπουλο και έχουν γίνει οι περισσότεροι σαν τα. Εντάξει, αν είναι λίγο υποτιμητικό, το διαβάζω. Εντάξει, το άλλο δεν το διαβάζω. Έτσι, το μέχρι εκεί, γιατί είναι υποτιμητικό, μέχρι παρεξηγήσεως. Ναι, έχουν κρεμαστεί, λογικό είναι. Όταν το ποδόσφαιρο πάει εκεί που πάει τόσα χρόνια, λογικό είναι να έχουν πέσει με τα μούτρα στο μπάσκετ ή σε οποιοδήποτε τμήμα πάει καλά. Αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες, δεν γίνεται μόνο στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μπορείτε να μιλήσετε.
2: Ναι, μπορώ, ναι.
1: Ορίστε,
2: μπορώ,
1: ορίστε,
2: ναι.
1: Ορίστε.
2: Τι ήταν αυτό που θέλω να πω. Είναι ότι το Final Four θα το κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Το Final Four, ναι.
2: Αυτά, κύριε Πλεκοτρώνη μου.
1: Ωραία, ωραία, έγινε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος, είσαι λέει απεσιόδοξος για τον Παναθηναϊκό, έχεις εμπάθεια. Δηλαδή, επειδή λέω τη γνώμη μου, σημαίνει ότι έχω εμπάθεια. Εγώ καταρχάς πριν, όταν ήταν 0-2, είχα πει ότι περιμένω να γίνει 3-0 ή 3-1. Έπεσα έξω. Δεν περίμενα αυτό το Παναθηναϊκό που είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και χθες και την προηγούμενη φορά. Και λέω τώρα ότι αν είναι ο Παναθηναϊκός της τρίτης περίοδου, ασφαλώς μπορεί να κερδίσει. Αλλά μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός της τρίτης περίοδου να τρώει σίδερα, να παίζει άμυνα, να περιορίσει τους Ισπανούς που παίζουν με τρίποντα. Να περιορίσει τον κύριο Μοντέρο, ο οποίος είχε συμμετοχή στους μισούς πόντους της ομάδας του. Και αυτοί, εντάξει, σουτάρουν οι πάντες, αλλά έχουν ένα-δύο παιδιά, όπως είναι ο Μοντέρο, ο οποίος είναι το σημείο αναφοράς. Δεν πρέπει να το σταματήσει. Δηλαδή, οι άλλοι πώς σταματάνε τον Αν. Δεν έχετε δει ότι τον Αν τον παίζουν δύο και τρεις. Όταν έχει την μπάλα με το αριστερό χέρι να μην μπορεί να σουτάρει. Γιατί λοιπόν δεν εφαρμόζει τα συστήματα, τις τακτικές και τις παγίδες του ο κύριος Αταμά να περιορίσει τον Μοντέρο. Λέω τώρα έναν παίκτη που έχει βάλει ζόρικα πράγματα, δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Και είχε κάνει και δηλώσεις, αυτές που είχε κάνει τις απαράδεκτες πριν την έναρξη της σειράς. Τώρα το έχει γυρίσει. Τώρα να είμαστε ταπεινοί, το κεφάλι κάτω, βέβαια, γιατί την πάτησε. Εκτέθηκε με αυτά που είχε πει σε βάρος του Παναθηναϊκού. Και είδε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει μέσα στην Ισπανία και σου λέει κάτσε να κρατήσω μία πισινή τώρα. Λογικό είναι αυτό το πράγμα, νομίζω. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κάτι άλλο. Ο Χιλίαρχος. Πριν λίγες μέρες σου έγραψα πως εκείνα τα σφιγμένα χέρια δεν είναι απάδωση, αλλά ένα ουφ που δεν χάσαμε τη δουλειά μας. Ο Αταμάν είναι παλιακός. Δεν ξέρω αν θες να πεις αυτή τη λέξη. Αργεί να αντιληφθεί και να αντιδράσει. Αν είχε ακόμα 4 λεπτά, ίσως να το είχε γυρίσει. Πού πάει να πει πως έπρεπε να είχε ξεκινήσει να αντιδρά 5 λεπτά πριν. Μπορεί να έχει 4 στο πέτο του, αλλά δυστυχώς ήταν μέχρι εκεί. Τα ίδια και πέρυσι. Και από τους δύο, βέβαια, με καλά λόγια θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα πάρουμε. Και στο τέλος, μην μπούμε. Εντάξει. Ο καθένας και με τον Αταμάν έχει δεχθεί πολύ μεγάλη κριτική. Και από μένα, χωρίς να είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει μια σταθερότητα. Μπορεί να σου παίξει ένα μάτς μεγάλο μπάσκετ, αλλά στα περισσότερα παιχνίδια και εντός και εκτός κυνηγάει. Αν θα βρεθεί σε καλή μέρα ο Ναν ή ο Γκραντ ή ο Οσμάν, ξέρω εγώ, έχει πρόβλημα και κάτω από τα καλάθια. Τώρα είναι ο Λεσόρ, ο οποίος δεν είναι φυσικά ο Λεσόρ που ήταν, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί το παιδί, ήταν συγκινητικός θες και παίζει μόνος. Δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση. Κάποια στιγμή έβαλε το Φαρίτ. Πήρε τίποτα, δεν πήρε τίποτα. Κοίταξε τώρα τους ψηλούς που έχει ο Ολυμπιακός. Μιλουτίνοφ. Ο Χόλ, ο οποίος κάνει φοβερά πράγματα. Ο Τζόουνς, Μουσταφά Φαλ, 4 έχει. Και κοιτάζει τον πάκο του Παναθηναϊκού και έχει το Λεσόρ που προέρχεται από τον τραυματισμό 1,5 χρόνο έξω και το Φαρίτη στα 37. Λέω τώρα, μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση. Αλλά λέμε, τους ψηλούς που δίνουν βοήθειες. Βέβαια,

διακρίνεσαι, θα πρέπει να πάρεις παίχτες που τρέχουν, που έχουν πνευμόνια, που έχουν φοβερή φυσική κατάσταση, που μπορούν στο ένας εναντίον ενός να ανταποκριθούν. Ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιους παίχτες. Αυτός που είναι ο δοστρωτήρας είναι ο Οσμάν. Αλλά βέβαια όταν του πιάσει, όταν τον αφήσουν. Πλέον και τον Οσμάν τον έχουν μάθει. Όπως έχουν μάθει τον Ναν, που τον παίζουν δύο και τρεις. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στον Παναθηναϊκό και στον κάθε Παναθηναϊκό. Και αναφερόμαστε σε αυτή την ομάδα γιατί έχει το πιο ακριβό budget, γιατί το Final Four θα γίνει στο γήπεδό του και κινδυνεύει να μείνει έξω. Να δούνε τι ακριβώς θέλουν. Θα μείνει προπονητής ο Αταμάν, θα πάρουν άλλο, ναι. Ποιους παίκτες πρέπει να έχουν, γιατί όλοι αυτοί, Ναν, Ντέιβις κλπ, Γκραντ, Οσμάν, Ερναγκόμε, θα έχουν συμβόλαια και για τη νέα χρονιά. Και είναι και πανάκριβα συμβόλαια. Μπορείς με αυτούς τους παίκτες να προχωρήσεις. Δηλαδή ο κύριος Ντέιβις, δεν τον είδατε, πολύ κακός. Και είπα μάλιστα και έγραψα την άποψή μου, και αυτό είναι θέμα συζήτησης. Θα μου πεις με τι ασχολείσαι. Εγώ προσωπικά στον αθλητισμό ασχολούμαι με τα πάντα. Και η παραμικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Απορώ πώς το επιτρέπουν όταν η ομάδα δίνει τέτοια παιχνίδια πολύ δύσκολα, καθοριστικά, κομβικά, παίζεται το αύριο της ομάδας, να πηγαίνει ταξίδια τόσο μακρινά, Ιορδανίες, Ινδίες κλπ. Και λέω ότι η λογική μου μου λέει ότι μάλλον το έχει στο συμβολαιό του. Δεν είναι φυσιολογικό ένας προπονητής, μια ομάδα, μια διοίκηση να του λέει φύγε. Γιατί? Πρώτον, γιατί σε ένα ταξίδι μπορεί να συμβούν χίλια δύο πράγματα. Και δεύτερον, επιβαρύνεις τον οργανισμό σου. Πώς φεύγεις? Για να το επιτρέπουν στον Παναθηναϊκό, λέω, αναρωτιέμαι, μήπως υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του που το έχει βάλει ο ατζέντης του. Θα μου πει κάποιος, απαγορεύεται ο κάθε αθλητής να ξελαμπικάρει, να το πω έτσι λαϊκά, όπως εκείνος νομίζει? Όχι βέβαια. Άλλος μπορεί να περπατήσει. Άλλος μπορεί να παίξει καρτιά. Άλλος μπορεί να παίξει PlayStation. Άλλος μπορεί να ακούσει μουσική. Ωραία. Τι επιλέγει ο Ντέιβις? Να κάνει ένα ταξίδι, να βγάλει τις φωτογραφίες του και λοιπά, να κάνει τα μαγικά του, γιατί είναι και δακτυλουργός, ξέρετε. Και κάνει και παραστάσεις σε στενό οικογενειακό κύκλο. Λοιπόν, ναι, αλλά είναι επικίνδυνο. Γιατί όταν πας τόσο μεγάλα ταξίδια για μία-μία μισή μέρα, κουράζεσαι. Θα μου πεις, αυτός μπορεί να ξεκουράζεται. Αλλά εντάξει, υπάρχει σωματική κούραση, όσο και να λέει το αντίθετο. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν προπονητής ή αν ήμουν ομάδα, δεν το επέτρεπα. Όχι σε αυτόν, είναι σε κανέναν αθλητή. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, που θέλω να το πω πάρα πολύ καιρό. Με αφορμή τη διαιτησία που εγώ την απεχθάνομαι. Ο λόγος που δεν βλέπω πολύ μπάσκετ και βλέπω καθαρά για επαγγελματικούς λόγους, έτσι το διευκρινίζω, είναι η διαιτησία. Γιατί κάνουν το άσπρο μαύρο. Οι άνθρωποι είναι εφευρέτες. Και πολλές φορές είναι τόσο εξόφθαλμο, το βλέπεις και απορείς, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Ή ας πούμε είναι τελείως ανίκανοι ή τα παίρνουν χοντρά. Έτσι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, γιατί δεν βάζουν, αυτό είναι πρόταση που καταθέτω. Γιατί δεν βάζουν βάρος στο μπάσκετ? Και αν είναι οι διαιτητές λίγοι, επειδή τώρα είναι τρεις σε κάθε αγώνα, ας τους κάνουν δύο όπως παλιά και ο τρίτος να είναι βαρίστας. Πώς έχει γίνει το ποδόσφαιρο? Όταν λοιπόν βλέπει ο βαρίστας κάποιο λάθος σε συγκεκριμένες φάσεις, να του πει στην ενδοεπικοινωνία, ξέρεις κάτι Γιώργο Κώστα Χρήστο, έχεις κάνει λάθος, πήγαινε να δεις τη φάση. Δεν πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα όπως αποδεδειγμένα έχουν γίνει στον χώρο του ποδοσφαίρου? Όχι ότι σταμάτησαν τα λάθη. Λάθη γίνονταν. Ακόμα και τώρα με το μη αυτόματο offside γίνονται. Αλλά έχουν περιοριστεί. Πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο θα γίνει και στο μπάσκετ. Γιατί δεν το σκέφτονται, γιατί δεν το βλέπουν? Και αν έχουν διαιτητές, ας αφήσουν τους τρεις και να βάλουν έναν τέταρτο. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με τη διαιτησία. Γιατί χρόνια γίνεται. Είτε θα φωνάζει ο Ολυμπιακός, είτε θα φωνάζει ο Παναθηναϊκός, είτε θα φωνάζουν και οι δύο στην Ευρώπη. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Φωνάζει Φενέρε, φωνάζει Μπαρσελόνα, φωνάζει Ρεάλ, όλοι φωνάζουν. Άρα βάλτε λοιπόν VAR και τελείωσε η συζήτηση. Λοιπόν, Δημήτρης Μητροπάνος, εμένα δεν με αγάπησε κανείς, του Τάκη μου Σαφίρη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Στέλιος μου λέει: έλα, Νέα Φιλαδέλφια, γίνεται χαμός. Να πω ότι είναι, βλέπω, 4 και 21. Θα ανοίξουν τώρα οι πόρτες στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θα ανοίξουν οι πόρτες. Οι πληροφορίες λένε για όλο το κάτω διάζωμα. Άρα μπορεί να είναι 12 με 15.000 κόσμος, έτσι, για να εμψυχώσουν τους παίκτες της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. 4.30-5 παρά, επαναλαμβάνω, ανοίγουν οι πόρτες της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γεράσιμο Πρέβεζα. Γεια σας, κύριε Γεράσιμο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Εγώ απλώς ένα τραγούδι, αν σας παίρνω χρόνο να μου παίξετε, γιατί φυτεύω πεπόνια. Είμαι αγρότης.
0: Είστε αγρότης.
1: Στο παλιό στρατιώτη. Τίποτε άλλο και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ποιο θέλετε?
1: Το παλιό στρατιώτη.
0: Το παλιό στρατιώτη. Ωραία, το παίξουμε. Τώρα το πεπόνι πόσο έχει το κύλο?
1: Δεν βγάζω, τώρα φυτεύω, βάζουμε υπαίθρια. Αυτά που τρώτε είναι από την Κρήτη, είναι θερμοκηπίου. Εμείς Πρέβεζα είμαστε πίσω ακόμα.
0: Είσαστε πίσω.
1: Τώρα φυτεύουμε, απλώς έχει κούραση, σκύψιμο πολύ, ας μην το ψάξω.
0: Καλά, εντάξει, τα ξέρω και από την Κρήτη. Εγώ όταν ήμουν με πιτσιρικά στην Κρήτη, τα έχω κάνει τις αγροτικές δουλειές. Ξέρω ότι έχει κούραση.
1: Και αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή είμαστε. Εγώ είμαι 74 πλέον και δεν υπάρχει συνέχεια στην αγροτιά μας. Εδώ έχουμε και μικρούς κλήρους.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Και σε λίγο δεν θα έχουμε ελληνικά προϊόντα, δηλαδή.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Δεν ακολουθεί κανείς το δικό μας.
0: Δυστυχώς. Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Γεράσιμε.
1: Να είστε καλά. Που σας
0: παρακαλώ, μην το ξαναπείτε. Ό,τι θέλετε, ό,τι μπορώ να κάνω για όνομα του Θεού.
1: Για
0: όνομα του Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Λοιπόν, τάκια, το βρούμε το παλιό στρατιώτη, θα το βάλουμε μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, από τα ονόματα καταρχάς των 5 φίλων που έχουν κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις. Γιώργος Καπής, δεν λέω τα. Να πω και τα κινητά που τελειώνουν, εντάξει, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος ότι είναι κι άλλοι με το ίδιο όνομα. Γιώργος Καπής, το κινητό τελειώνει σε 2.60. Ο κύριος Βασίλης Αγγελής σε 2.22. Ο κύριος Νίκος Αποστολόπουλος σε 121. Η κυρία Μαρία Σαβάκη σε 100. Και ο κύριος Θεόφιλος Ζευγένης, το κινητό τελειώνει σε 968. Έρχεστε εδώ, Real, λέτε στην είσοδο το όνομά σας, θα πάρετε τη διπλή πρόσκληση. Είπαμε για την έκθεση Used Car Expo 2026. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα από 15 ως 17 Μαΐου. Και χρωστάω και κάποια άλλα μηνύματα. Ο Κρις, μια ζωή όταν αποτυχάνεται, διετσία είναι το άλλο θύσας. Καθαρή φάση του μοντέρου, χωρίς την μπάλα πατάει έξω. Ναι, αυτό το είπαμε. Είμαστε καλύτεροι. Τερματίσαμε πρώτοι και σας έχουμε 11-0. Ο παδός του Ολυμπιακού για τους Παναθηναϊκούς, έτσι. Λοιπόν, θα το σηκώσουμε όπως το κόβερ στην Παπαρίνα. Αυτό θα είναι. Ναι, τέλος πάντων, είναι λίγο οπαδικό. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Εγώ το βλέπω σε ελληνική ομάδα. Δεν το βλέπω τώρα ως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως ο Νίκος από το Λιβαδιακό. Στα συγχαρητήρια στον Όφη για το κύπελο. Ωραίος ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Έχω πει για τον Όφη. Δεν είναι μόνο το κύπελο που πήρε από τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε, σε μονό αγώνα απέκλεισε την ΑΕΚ στη Φιλαδελφία. Και πήρε και το Λεβαδιακό στη Λεβαδιά, που ήταν τότε ισχυρός Λεβαδιακός. Αυτά θα πρέπει να τα μνημονεύουμε, να τα λέμε. Γι' αυτό και λέει συγχαρητήρια και έχει δίκιο ο Νίκος. Λοιπόν, Κώστας, κύριε Γιώργο, τώρα είναι επικίνδυνοι διαιτητές, μόνο τα χάνει ο Παναθηναϊκός. Όταν τα έκανα τόσα χρόνια στο Final Four με τον Ολυμπιακό, πόσες φορές έγινε συγκεκριμένη φάση που πατάει παίκτης έξω και δεν σφυράγανε τίποτα? Πού ήσασταν να σχολιάσετε? Ήμουνα εκεί που είμαι πάντα εδώ και 43 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. 43 χρόνια είμαι στο χώρο, στο κουρμπέτι. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, αν με ακούς, γιατί αν και να με ρωτάς, ή δεν με ακούς ή δεν με ξέρεις. Λοιπόν, όσο με ακούς, ότι εγώ τα λέω και τα γράφω. Μπορείς να βρεις και τις εκπομπές και μπορείς να βρεις και τα γραπτά μου. Είτε στο φιλάθλο, είτε στο φιλάθλος.gr. τα κειμένα μου. Πάντα τα έλεγα, πάντα τα λέω και πάντα θα τα λέω. Όσο ακόμα είμαι στο χώρο και έχω το θάρρος της γνώμης μου. Γιατί αυτό έχει κόστος, ξέρεις. Και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εδώ πέρα λοιπόν, ό,τι θα ακούσεις για την ΑΕΚ θα ακούσεις και τον Παναθηναϊκό. Ό,τι θα ακούσεις για τον Ολυμπιακό θα ακούσεις και για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό ακόμα με παίρνετε τηλέφωνο κάποιοι και μου λέτε είσαι τάδε ομάδα, ούτε τι ομάδα είμαι, δεν ξέρετε. Και αυτό δεν το ξέρετε, διότι δεν αφήνω εγώ τον εαυτό μου να δείξω τι ομάδα είμαι. Με αυτά τα μηνύματα τα οποία μου στέλνεις, Κώστα. Άλλος θα με πει Ολυμπιακό, άλλος θα με πει Παοξή, άλλος θα με πει Παναθηναϊκό. Λοιπόν, επίσης έχω μια πολύ ωραία ερώτηση από τον Ορέστη, από τον Χολαργό, για το θέμα του πέναλτι, που και εδώ έχω πάρει θέση. Αλλά δεν έχω χρόνο. Ωραία, θα το αναλύσω μετά. Πολύ ωραία ερώτηση για το πέναλτι της Παρή, που εγώ το έχω τοποθετηθεί και το έχω συγκρίνει με το πέναλτι της Λάρισσας. Και είχα πει και για το θέμα πέναλτι του Άρη, με τον Βίντα, με τον Γιόνσον, Χαριλάου. Αλλά πάμε διαφημίσεις και θα το πω μετά.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
10: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
13: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
18: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
19: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
20: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
21: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
22: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24-939.
23: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώς το ψηλό.
24: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
25: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
26: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Ότι αποτελεί επανάσταση για τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πριν ακούσουμε αυτό με το τραγούδι που ζήτησε ο κύριος Γεράσιμος, να σας πω για το πέναλτι, γιατί όντως είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εγώ είχα πει ότι στον αγώνα, καταρχάς ο Πανσεραϊκός προηγείται της Κηφισιάς 1-0. Στο προηγούμενο παιχνίδι Πανσεραϊκός ΑΕΛ, ο διαιτητής Φωτιάς έδωσε ένα πέναλτι στο 94 υπέρ του Πανσεραϊκού. Φαντάζομαι περισσότεροι έχετε δει τη φάση. Δόθηκε ένα πέναλτι γιατί ο Ηλιάδης είχε υψωμένο το χέρι του πάνω από τον ώμο. Το δίνει ο Φωτιάς, τον φωνάζει ο βαρίστας, τον αγνοεί και υπέδειξε το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός. Σκεφτείτε να είχαν χάσει οι Έδρες και να είχε κερδίσει η ΑΕΛ. Μπορεί από αυτή την απόφαση να πέσει η κατηγορία η ΑΕΛ. Γι' αυτό το λέω. Τι είπα τότε και τι λέω τώρα. Για πρώτη φορά εδώ στο ραδιόφωνο, ότι σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού σωστά έδωσε την εσκάτη των ποινών, αλλά υπάρχει και το πνεύμα του αγώνα, διότι ο Ηλιάδης ισχυρίζεται ότι δέχτηκε χτύπημα φάουλ, εγώ δεν το είδα τηλεοπτικά, όμως δεν είχε την παραμικρή πρόθεση, δεν κοιτούσε την μπάλα, το κεφάλι του κοιτούσε άλλα πράγματα, τα μάτια του κοιτάγαν άλλα πράγματα. Το κεφάλι του είχε αντίθετη κατεύθυνση από τη ροή της μπάλας που ήρθε από συμπαίκτη. Για μένα αυτά δεν πρέπει να δίνονται πέναλτι. Είναι ο ορισμός του ακούσιου. Πήγε η μπάλα από συμπαίκτη στον Ηλιάδη. Τι λέει λοιπόν ο κανονισμός? Ο κανονισμός λέει ότι αν η μπάλα πάει από συμπαίκτη στο χέρι του ποδοσφαιριστή, από συμπαίκτη του, δεν είναι παράβαση εκτός. Δύο πράγματα. Αν το χέρι του είναι πάνω από τον ώμο, και η μπάλα καταλήξει γκολ. Οπότε είναι ο υποχρεωμένος ο διαιτητής να δείξει το πέναλτι. Στην περίπτωση λοιπόν της Λάρισας, του Ηλιάδη, όντως ο ποδοσφαιριστής, ο αρχηγός της ΑΕΛ, τα χέρια του ήταν πάνω από τον ώμο. Αλλά δεν έβλεπε. Δεν είχε πρόθεση. Άρα σύμφωνα με τον κανονισμό, αφού λέει από συμπαίκτη, γιατί πας και δίνεις πέναλτι? Δηλαδή γιατί τιμωρείς έναν αθλητή που δεν έχει καμία πρόθεση, που δεν βλέπει? Η μπάλα πάει στο χέρι από συμπαίκτη. Για μένα αυτό δεν είναι πέναλτι. Αυτά βέβαια είναι τι πιστεύω εγώ. Δεν σημαίνει ότι είμαι σωστός. Το ξεκαθαρίζω. Διότι η τηλεκριτική την Κυριακή το βράδυ είπανε ότι σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού είναι πέναλτι. Εγώ διαφωνώ. Και το ίδιο είχα πει. Και θα το θυμάστε οι αεξίδες. Εσύ Τάκη μπορεί να το θυμάσαι. Του Γιόνσον που πήγε μπάλα στο Βίντα, στο Χαριλάου. Το ίδιο πράγμα είχα πει τότε. Ότι αυτά δεν πρέπει να δίνονται πέναλτι. Τώρα που με ρωτάει λοιπόν ο φίλος, στον αγώνα Μπάγερ Παρί στο Μόναχο, διώχνει ο Βιτίνια και πάει μπάλα στον Νέβες, ο οποίος εφνιδιάζεται. Και λέει ο διαιτητής, παίζεται. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Το ότι η Μπάγερ αδικήθηκε σε κάποιες φάσεις, ότι νωρίτερα ήταν αυτή η κάρτα, δεν θα διαφωνήσουμε, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση, εφόσον λέει ο κανονισμός από συμπαίκτη σε χέρι του ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει πέναλτι, θα συμφωνήσω. Ειδικά όταν δεν έχει την παραμικρή πρόθεση και κοιτάει αλλού. Αν τώρα η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα, το καταλαβαίνω, εκεί είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να δώσει το πέναλτι. Έτσι λοιπόν λέει ο κανονισμός, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, ακούσουμε τώρα τον Παλιό Στρατιώτη, πολύ μεγάλο τραγούδι, κομματάρα του Μαχαιρίτσα με τον Ισαάκ Σούση, το τραγουδά ο τρομερός Γιώργος Νταλάρας.

0: Κύριε Γιώργο, σας άρεσε το τραγούδι, φαντάζομαι.
1: Τέλειο, φανταστικό.
0: Τι κάνετε?
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, που μας κρατάς έτσι συντροφιά με αυτά τα τραγούδια. Εσύ μας τα ευγνώμονες. Εγώ προσωπικά.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μου έχουν στείλει 2-3. Καλά, λέει, δεν τρέπεσαι. Σήμερα έχει, λέει, συναυλία η Μετάλλικα. Και αντί να βάλεις Μετάλλικα.
1: Τι Μετάλλικα. Αν και είμαι. Τι Μετάλλικα τώρα. Είμαι μεγάλωσαμε.
0: Τρομερή, εντάξει.
1: Εγώ νικαιώτης καταγωγή. Ναι. Κοκκινιώτης. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά, Γιώργο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Τώρα, θέλω λίγο να αναφερθώ λίγο στη σειρά που γίνεται τώρα μεταξύ Βαλένθια Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Βαλένθια. Εγώ καταρχάς τα κριτικάρω την ομάδα μου ότι δεν έπαιξε το σωστό μπάσκετ το οποίο μπορεί να παίξει. Γιατί έχει μεγάλα ονόματα, μεγάλους παίκτες και ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι εγώ περίμενα το αν είχε τουλάχιστον το 50% της ευστοχίας ο Χέις Ντέιβις, με ελεύθερα σου τα οποία έκανε, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική. Όμως, επειδή είναι ένα σπορ ταχύτητας με γρήγορες φάσεις και γρήγορες εναλλαγές, εδώ πέρα βλέπουμε ότι 20 πόντι διαφορά και μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση, γι' αυτό λέω ταχύτητας. Εγώ θα εστιάσω 2-3 περιπτώσεις, οι οποίες σίγουρα η διαιτησία, χωρίς αυτό να το θεωρώ ότι αυτό είναι το αφήγημά μου και η δικαιολογία μου. Αλλά όταν βλέπουμε, καταρχάς, στο πρώτο παιχνίδι τώρα που έγινε στο ΆΚΑ, τον Γκραντ να τον αγκαλιάζει και να τον ρίχνουν κάτω, μπροστά στα μάτια των διαιτητών της βασικής γραμμής. Το διαιτή τουλάχιστον. Όταν βλέπουμε στο αυτό το παιχνίδι το χθεσινό, στο τρίποντο του Ναν, να του κάνει φάουλ και να είναι τρίποντο και μια βολή, όταν βλέπουμε να δίνει τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού επειδή σηκώθηκε ένας κάποιος παίκτης ή κάποιος παράγοντας και οι τρεις προπονητές και όλη η ομάδα να είναι όρθια της Βαλένθια και να μην δίνεται τίποτε, νομίζω ότι είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν όμως αυτό, δεν το βάζω προμετωπίδα για να πω ότι κακώς κέρδισε η Βαλένθια. Όχι, καλώς κέρδισε γιατί έπαιξε πιο καλό μπάσκετ από ότι ο Παναθηναϊκός. Με έδρα σου παίζεις, με τον κόσμο δίπλα σου, με τη στήριξη και για να ημιχρονούς ένα 0. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αντί να πέφτουν, να πέσουν, να μπουν μέσα με το μαχαίρι στο στόμα για να καθαρίσουν τη Βαλένθια. Όμως παρόλα αυτά ελπίζω ότι θα παλέψουμε στο 5ο παιχνίδι, αν και θα είναι στην έδρα, όπως την νικήσαμε εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε άλλη μια νίκη. Εύχομαι να είναι και οι δύο ομάδες ελληνικές στον τελικό και να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Ημίχρονο στις Σέρες, Πανσεραϊκός και Βυσσιά 1-0. Να προλάβουμε να ακούσουμε δύο ακόμα ακροατές. Ο κύριος Χαράλαμπος από τον Μπουρνάζη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
1: Έχω να σε πάρω κάνα 13 χρόνια.
0: Εντάξει, ωραία. Αφού ζούμε ακόμα και είμαστε καλά. Έλα. Έκλεισε. Είπε 10 χρόνια και έκλεισε. Κύριε Χαράλαμπε, αν δεν προλάβουμε αύριο. Άμα θέλετε αύριο, έχω και. Αύριο θα έχουμε βαμβακάρι. Αύριο θα είναι εκπομπάρα. Ο κύριος Μιχάλης Νάξος.
2: Κύριε Κολοκοτρώνη μου.
0: Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
2: Χαίρο πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
2: Πολύ σας εκτιμώ. Πολύ. Σαν καθαρό δημοσιογράφο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ κάθομαι σπίτι μου και βλέπω τον ουρανό. Και τη θάλασσα. Καθαρός ουρανός. Έλα που περνάνε αυτά τα αεροσούμενα που λέγαμε παλιά, περνάει ένα την ημέρα. Εγώ είμαι 80 χρονών άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και λέγανε ότι είναι τις μετεωρολογίες, τώρα περνάνε 500 την ημέρα. Και από εκεί που είναι ο ουρανός, καθαρός, γίνεται συννεφιά. Τι συμβαίνει, μπορείτε να με εξηγήσετε. Δεν το λέει κανένας αυτό. Δεν έχω ακούσει να το πει κανένας.
0: Ναι,
2: τι γίνεται με αυτά τα πράγματα.
0: Για πέστε μου εσείς.
2: Ενώ είναι καθαρός ουρανός.
0: Ναι.
2: Πλέον αεροπλάνα.
0: Ναι, κατάλαβα. Και μετά λέει ότι συνεφιάζει. Πέρανε
2: για το μετεωρολογία. Παλιά.
0: Ναι, τι να σας πω.
2: Ναι. Τώρα πέρανε 200 την ώρα.
0: Πέρανε 200 και...
2: Εκεί που είναι ο ουρανός καθαρός γίνεται συνεφιά. Τι συμβαίνει.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εδώ παρουσίασαν οι Αμερικάνοι ένα ούφο το 2023 που πέρασε, λέει, πάνω από το Αιγαίο.
2: Μα γραπτίζουν, τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω εγώ και τι να σας πω.
2: Δεν το λέει κανένα.
0: Όχι, αλλά δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω να απαντήσω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να απαντήσω. Τι να σας πω. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, αν κάτι δεν ξέρω, να λέω δεν ξέρω. Τι να σας πω. Όντως δεν ξέρω. Τώρα, αν μας γραπτίζουν, τι να σας πω.
2: Και να τον κάνει συννεφιά κατευθείαν.
0: Τι να σας πω.
2: Δηλαδή, περνάνε από όλες τις μεριές, απάνω κάτω, κάθετα, ανατολικά, δεξιά, αριστερά.
0: Εντάξει, πάντως έχετε ένα ωραίο νησί. Έχετε ένα ωραίο νησί.
2: Και άκουγα και το χορηγό του.
0: Ναι.
2: Ποιο άλλο πρέπει να μαζί.
0: Το νησί σας είναι ωραίο. Έχετε ωραία κουζίνα. Έχετε ωραία κουζίνα στην Άξο.
2: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Ωραία, ωραία. Έχω έρθει. Μ' άρεσε. Ωραία.
2: Μα να μην έρθει να πάρει ένα τηλέφωνο να πάω να πιούμε ένα ούζο.
0: Εντάξει. Τώρα για ούζο. Καλά. Όλοι μου λένε για ούζο. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ,
0: κύριε Μιχάλη.
2: Εγώ έχω την ατυχία να μην μπορώ να πιάσω να σε ακούσω εδώ.
0: Ναι.
2: Και ρώτησα τώρα την κοπέλα εκεί πέρα, αυτό, αν υπάρχει η εκπομπή αυτή. Γιατί
0: ναι.
2: Όποτε σε παίρνω, έρχομαι στην Αθήνα καμιά φορά και σε παίρνω.
0: Ωραία. Εντάξει, κύριε Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Γερός. Γεια σας. Λοιπόν. Κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα που δεν έχω διαβάσει. Ο Βασίλης. Ο Νάνο, πιο επιθετικός παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν έχει κερδίσει ούτε ένα φάουλ στους δύο αγώνες του ΆΚΑ με τη Βαλένθια. Τυχαίο, αν προσέξετε σε όλες τις διεισδύσεις που κάνει, τρώει το ξύλο της αρκούδας. Αλλά και έξω από τη ρακέτα, εξωδάρμα, χθες το τρίποντο που έβαλε, δεν δόθηκε ξεκάθαρο φάουλ που το έκανε ο Μπαντιό μετά το σουτ. Όπως το είπατε, η ΔΕΗ έχει καταντήσει η διαιτησία. Πέτρος, ρε Γιώργη, ντροπή. Με 0-2 γίνεται 2-2 στην Αθήνα και μιλάμε για διαιτησία. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης από την Κηφισιά. Ρίξτε μια ματιά στο ελληνικό πρωτάθλημα βόλεϊ. Το άλλο είναι προσωπικό ευχαριστώ. Η Κηφισιά έχει μια υπέροχη ομάδα βόλεϊ που επί 37 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Α1. Καταλαμβάνει συνεχώς τριάδα ή τετράδα, έχει παίξει τρεις τελικούς κυπέλλου Ελλάδας με Ολυμπιακό και τον κοίταξε κατάματα. Φέτος το πρωτάθλημα ήταν ένας μεγάλος εμπεγμός. Οι ομάδες ήταν 10 και βάσει του κανονισμού της Ομοσπονδίας θα υποβιβαζόταν μια ομάδα. Μας έβαλαν λοιπόν να παίξουμε με τη Σύρο και τον Φλίσβο Φαλήρου, play out και τελικά δεν υποβιβάστηκε καμία ομάδα. Αντιθέτως, μάλιστα αυξάνονται οι ομάδες σε 12 και οι ομάδες υποχρεούνται να έχουν 5 ξένους παίκτες στην εξάδα. Η ερώτησή μου είναι η εξής: είναι εμπεγμός ή όχι? Έτσι θα φτιάξουμε εθνική ομάδα? Ένας παλιός 75 παίκτης της Κηφισιάς στα σέβη μου. Να είστε καλά. Παραιτήθηκε μια ομάδα. Γι' αυτό δεν έπεσε, δεν έγιναν, ναι. Γεια σου, κύριε Θανάση, που έχει στείλει δύο μηνύματα. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο. Ναι, το ανακοίνωσα τα ονόματα. Ναι. Γεια σου, Ορέστη. Δεν τα διαβάζω αυτά. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε να δω κάτι άλλο που δεν έχω διαβάσει. Ο Γιώργος Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, τα είπαμε. Ο Κώστας και αυτός ότι δικό μας, ΑΕΚ Λευκάδα. Ο Στέλιος, καλή επιτυχία στην ομαδάρα του Σάκοτα από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω τα έχω διαβάσει, παιδιά, όλα. Αυτά, ωραία. Λοιπόν, 9 η ώρα. 9 η ώρα σήμερα. 9 η ώρα ΑΕΚ Ρήτας. Δεν την ξέρω τη Ρήτας. Για να φτάσει εκεί όμως σημαίνει ότι θέλει προσοχή. Έχω εμπιστοσύνη στην ΑΕΚ. Καλή ομάδα, καλός προπονητής. Η Διοίκηση Αγγελόπουλου βοηθάει. Έχει πάει κόσμος. Γιατί να μην το πάρει ΑΕΚΑΡΑ. Όλη η Ελλάδα είναι με την ΑΕΚΑΡΑ και ελπίζουμε αύριο στην αυριανή εκπομπή να μιλάμε για το κύπελλο που θα έχει σηκώσει η ΑΕΚ. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με μια τραγουδάρα του Τσιτσάνη, τα σύννεφα, τα οποία θα ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Τσιτσάνης μαζί με τον Γαβρίλη Δροσινό και η μουσική είναι δική του. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, 2 η ώρα, αφιέρωμα σε Βαβακάρη και με την ΑΕΚ Κυπελούχο.

0: Real FM.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
7: Η ώρα είναι 5.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Zoumakis Εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σκάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
4: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Λατό FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
7: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
6: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

0: στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μπαμπά, μπαμπακά.
9: Σηκώνομαι.
8: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
9: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
10: Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
15: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
14: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχο. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτέρου.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι στην Κρήτη. Καλησπέρα όπου και μας ακούτε. Εδώ στο ηλεκτρόφωνο είμαστε, στο Λατό FM, στο καθιερωμένο μας μουσικό ραντεβού, βράδυ Τετάρτης. Νίκος Γουρός, μικρόφωνο, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε, μουσικές. Καλησπέρα.

ξεκίνημα λοιπόν απόψε στη μουσική μας βόλτα αυτής τους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής, συγκιντίκη με το άρωμά τους. Το πιάνουμε λοιπόν από εκεί που το αφήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εξόρμησή μας στα μουσικά συναπαντήματα της παράδοσης με το σύγχρονο ήχο. Έτσι μια έτσι θα λέγαμε ιδιόμορφη ως εγχείρημα, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ως αποτέλεσμα μίξη παραδοσιακών ethnic και post-rock στοιχείων σε έναν συγκερασμό μελωδιών και μουσικών που πιάνει, περιλαμβάνει από γκάιντες και κλαρίνα, θα ακούσουμε, μέχρι ηλεκτρικό λαούτο, ηλεκτρικές κιθάρες και ηλεκτρονικά beats ακόμη. Πάμε, θα ακούσουμε λοιπόν γκίντικι, όπως είπαμε, Bubble Trio, Αλέξανδρα Δάικου και Βασίλη Ράλι, Κούπες, Τρανσιντέλια, Παγκάν, Villagers of Ioannina City, και τι θα ακούσουμε, και νησιώτικα και υπηρώτικα και θρακιώτικα, απ' όλα έχει ο μουσικός Μπαχτσές που λέμε. Αφού λοιπόν περάσαμε τις περασμένες εβδομάδες έτσι και της κριτικής παράδοσης για όσους όσες μας ακούσατε, πάμε έτσι να εντρυφήσουμε κι άλλο απόψε, ακόμη μια φορά, στη σειρά σε παραδοσιακά ακούσματα με πολύ, αυτό που είπα και πριν, σύγχρονες αναφορές και ειδικά με υπηρώτικο ήχο, και έχουμε και πάρα πολλούς υπηρώτες στο Νόμο Λασιθίου και στα μέρη μας, και το έχουμε πει και άλλες φορές και από την άλλη εκπομπή που κάναμε, και αξίζουν και αυτή μια ιδιαίτερη αναφορά βέβαια. Συνεχίζουμε τώρα με Κιντίκη, με τον Αφούση, και θα πούμε και περισσότερο για το κομμάτι σε λίγο. Ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι παραδοσιακό κομμάτι από την Γκάσο, ο Αφούσης, που έγινε πολύ δημοφιλές από τη διασκευή που έκαναν οι Κιντίκη. Ένα τραγούδι, να το πούμε τώρα καλύτερα και όχι μετά, αναφέρεται σε ένα πραγματικό πρόσωπο, τον Αντρά, παραφθορά του Ανδρέα, ο οποίος έζησε στην Γκάσο περίπου το 1800 και, σύμφωνα με την παράδοση, ο Αφούσης ήταν ένας μορφωμένος λοιπόν και ευγενής νέος που έχασε τα λογικά του όταν είδε τον πατέρα του να σφάζεται από Τούρκους στην Κρήτη. Μετά το σοκ ζούσε ως περιπλανόμενος, λέει η παράδοση, φορώντας κουρέλια, τρώγοντας από τα φιλέματα, και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσικό άκουσμα. Θα ακούσουμε τώρα από τους Γκιντίκη αυτό το πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, βέβαια την μπάντα, του 2023 η εκδοχή αυτή, το μουσικό σχήμα αυτό, το οποίο το ξαναείπαμε και την περασμένη εβδομάδα, πειραματίζεται με ελληνική παραδοσιακή μουσική και την παντρεύει με σύγχρονα στοιχεία, αυτοσχεδιασμό και βαλκανικούς μπάλκαν ήχους που λέμε. Για να ακούσουμε λίγο τον Αφούση.

πιο γνωστό κομμάτι, θα λέγαμε, από GDK, ο Αφούσης, με πολλές προβολές και στο Spotify. Το γιατί είναι ενδιαφέρον κομμάτι καλλιτεχνικά και μουσικά το ακούμε, νομίζω. 2023 αυτή η εκδοχή, από το δίσκο Ahoy.

Αυτή ήταν η αφούση, η δίκη με τον αφούση. Συνεχίζουμε τώρα σε κάτι άλλο. Να πούμε πριν βέβαια και απόψε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας που είναι δίπλα μας εδώ στο ηλεκτρόφωνο και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή που ακούτε, το ζαχαροπλαστείο.

σύγχρονα στοιχεία όπως psychedelic rock και το groove του ιδιαίτερο αυτό που θα ακούσουμε τώρα, βασισμένο κομμάτι στον παραδοσιακό θρακιώτικο χορό Μπαϊντούσκα. Το κομμάτι αυτό από το άλμπουμ Ανατολή, ξαναλέω, τον Τρανσιντέλια, πολύ ξεχωριστό συγκρότημα και πάρα πολύ δυνατό κομμάτι.

Και η αλήθεια είναι, έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοια κομμάτια όταν στις εποχές που ζούμε, μάλλον, που πέρα από τα προσωπικά έτσι βάρη που κουβαλά ο καθένας και την ανηφόρα, τον ανήφορο που ανεβαίνει, έχουμε και τα συλλογικά βάρη, τα εθνικά βάρη. Είναι μια δύσκολη γενικά περίοδος από πολλές απόψεις, με ακρίβειες εκεί έξω, με ανασφάλειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Γενικότερα χρειάζεται αυτή η μουσική ανάταση, η ανάταση που προσφέρει η μουσική και δει τέτοια κομμάτια.

πολύ δυνατό κομμάτι από τους Τρανσιντέλια, τα αγαπημένα μου ομολογώ. Σταχυολογώντας κομμάτια, ψάχνοντας για απόψη κλπ. Ήταν μακράν, ομολογώ, το αγαπημένο μου εξ όλων αυτό το οποίο ακούσαμε τώρα. Συνεχίζουμε πάνω κάτω στον ίδιο μουσικό ρυθμό και στο ίδιο καλλιτεχνικό πνεύμα με Bubble Trio, το κριτικό συγκρότημα. Το οποίο έχει αυτό ξεχωριστές έτσι μουσικές αναφορές και μίξη μουσική σύγχρονων ήχων με παραδοσιακά όργανα. Psychotropic θα λέγαμε rock συγκρότημα θεωρείται πιο πολύ το Bubble Trio, με το Ικαρία το κομμάτι εδώ, κομμάτι από το 2018 από το album The Island of Cretal. Γνωστή λοιπόν για τον πολύ ιδιαίτερο του ήχο η Bubble Trio, ηλεκτρικό λαούτο, παραδοσιακά ακούσματα μέσα, drums, γενικότερα πάρα πάρα πολύ ξεχωριστό και αυτό το κομμάτι και αυτή η μπάντα.

εντάξει, λίγο κοινικός και τσιβάρης στίχος, αλλά το τραγούδι, το κομμάτι είναι πολύ ξεχωριστό στο είδος που πραγματευόμαστε απόψε. Αυτό ο σύγχρονος ροκ ήχος με την παραδοσιακή έτσι αισθητική.

Και με τη rock pass αυτή από τους Bubble Trio πάμε σε ένα rock ύφος κομμάτι για να κλείσουμε το πρώτο μέρος απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πάμε αδέρφια, μια έτσι δυνατή μουσική συνεργασία του Αλέξανδρου Δάικου με τον Βασίλη Ράλλη, άγνωστη στο ευρύ κοινό η τραγουδοποιή αυτή της εναλλακτικής έντεχνης και rock ειδικά σκηνής. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπηδήσει και αυτοί στα μουσικά πράγματα. Συνεργάζονται ζωντανές εμφανίσεις σε δίσκους, Spotify, είναι γνωστοί σιγά σιγά. Πάμε αδέρφια λοιπόν, ένα κομμάτι με έντονο κοινωνικό μήνυμα, μιλάει για προσφυγιά, τις δυσκολίες της ζωής γενικά και δίνει και έναν τόνο όμως ελπίδας και εξαισθηκό μου. Πάμε να κλείσουμε απόψε το πρώτο μέρος μας με αυτό και επανερχόμαστε με πολύ ενδιαφέροντα ακούσματα εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM στους 103,3.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

ξανά μαζί εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατο FM και τους 103,3 μουσικές. Καλησπέρα από τον Νίκο Σγουρό που ακούτε σε επιμέλεια και μικρόφωνο στην εκπομπή. Ακούτε ροκ και παράδοση, παντρεμένα. Από την Evelyn Assouad, τραγουδίστρια των Παγκάν εδώ.

σε αυτή λοιπόν τη σύγχρονη μυσταγωγική, θα λέγαμε, διασκευή του εμβληματικού, πιο άλλου υπηρώτικου δημοτικού τραγουδιού της Ξενιτιάς, του Γιάννη το Μαντήλι σου, από τους Παγκάν, το πολύ αυτό ιδιαίτερο συγκρότημα που γνωρίσαμε και την περασμένη εβδομάδα, που κινείται στο χώρο αυτό που λέμε progressive ethnic και συνδυάζει αυτό που πραγματευόμαστε απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο, την ελληνική παραδοσιακή μουσική με σύγχρονα ροκ και ηλεκτρονικά στοιχεία.

και μιλάμε κανονικά για ένα τραγούδι που είναι τσάμικο, έτσι, το πρωτότυπο. Και οι Παγκάνοι εδώ βέβαια έχουν προσθέσει μια δική τους πινελιά, μουσική μελωδία σε συρτό ρυθμό, με την Γκάιτα, αυτό που ακούμε τώρα, σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Πολύ ωραία διασκευή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το κομμάτι αυτό, του συγκερασμού του μουσικού που λέγαμε, των μελωδιών και μουσικών που πιάνουν από γκάιντες και κλαρίνα, γκάιντες εν προκειμένου εδώ, μέχρι ηλεκτρικές κιθάρες και μπιτά και μπιτ ήχο.

Ζωντανά στο κύτταρο η εκτέλεση του τραγουδιού που ακούσαμε και οι ζητοκραυγές στο τέλος και η αποθέωση στους Παγκάν. Θα συνεχίσουμε σε αντίστοιχο ρυθμό. Πριν αυτό όμως, να πούμε και απόψε εδώ από το ηλεκτρόφωνο, ευχαριστώ στο χορηγό μας που είναι δίπλα μας και προσφέρει σε όλους εσάς την εκπομπή, το ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε απόψε κοντά μας, ευχαριστούμε και πάλι. Συνεχίζουμε τώρα με τα άλλα τρία κομματάκια, μεγάλα κομματάρες, όχι κομματάκια, σε διάρκεια και πολύ μεγάλα και σε αξία στο είδος που πραγματευόμαστε και ακούμε και ασχολούμαστε απόψε εδώ. Με τις Κούπες, ένα από τα πολύ έτσι ιδιαίτερα και ξεχωριστά για μένα, κατά τη δική μου ταπεινή μουσική γνώμη, συγκροτήματα. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν, το ελληνόφωνο συγκρότημα από την Καστοριά του 2017, παρακαλώ, ούτε δεκαετία δεν έχουν, με έναν ήχο που χαρακτηρίζεται από συνδυασμό, συγκερασμό ροκ στοιχείων με ελληνική παράδοση, με κλαρίνα, με γκάιντες, με κιθάρες ηλεκτρικές. Και θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ γνωστό, μια πολύ γνωστή δική τους διασκευή ενός γνωστού παραδοσιακού τραγουδιού της Θράκης, το Μαργούδι το λεγόμενο. Πραγματικά 2023 πάμε εδώ πέρα, έχει γυριστεί, να φανταστείτε αν το ψάξετε στο YouTube, στην εντυπωσιακή χαράδρα του Χάρου πάνω από την παλιά Κοτήλη εκεί στην Καστοριά, σε βράχους 300 και βάλε μέτρων το κομμάτι, το βίντεο κλιπ. Μιλάμε για πολύ ξεχωριστές καταστάσεις τώρα και πολύ ξεχωριστό ήχο από τις Κούπες που ακούμε τώρα.

από τα πιο εμβληματικά και δημοφιλή παραδοσιακά κομμάτια της Θράκης, το Μαργούδι ή το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής, από την περιοχή του Εύρου, που αφηγείται το κομμάτι αυτό, τον απαγορευμένο έρωτα ανάμεσα στο Μαργούδι, το υποκοριστικό της Μαργαρίτας και τον Αλεξανδρή, που συναντιούνται οι δυο τους κρυφά, λέει, ο μύθος, η παράδοση, η μουσική στην αυλή, αλλά το αντιλαμβάνεται η γειτονιά και αρχίζει να κουτσομπολεύει και ακολουθούν όλα σε παρομαρτούντα.

παραδοσιακό ροκ, πραγματικό, εξασηκωτικός ήχος από τις Κούπες, πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα και από τα αγαπημένα δικά μου, το ομολογώ. Ειδικά τον τελευταίο καιρό που έχω εντρυφήσει και το έχω ψάξει, ομολογώ δεν τους ήξερα πολύ καιρό πριν, αλλά είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστός ο ήχος που βγάζουν και όλο αυτό που εκπέμπουν οι Κούπες στο Καστοριανό αυτό συγκρότημα. Ξεχωριστό είναι και το επόμενο συγκρότημα τώρα. Κάνουμε στροφή τώρα λίγο σε αγγλικό στίχο και όνομα και το κομμάτι που θα ακούσουμε μέσα η στίχη. Ήπειρο πάμε στα Γιάννινα, τα Ιωάννινα και πάμε βέβαια στους Villagers of Ioannina City. Πολύ γνωστοί, οι VIC, όπως είναι το αποκοριστικό τους. Έχουν κυκλοφορήσει και άλμπουμ και έχουν και εκατομμύρια προβολές στο Spotify. Από τα πιο επιδραστικά έτσι, συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής rock, παύλα, metal, θα λέγαμε, και στο όριο σκηνής. Με μια μίξη από heavy, psychedelic και stoner rock για τους ψαγμένους, που παντρεύεται βέβαια με την παραδοσιακή υπηρώτικη μουσική από τους Villagers of Ioannina City. Age of Aquarius, θα ακούσουμε δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος εδώ, το 2019. Ήταν και η πρώτη. Το άλμπουμ αυτό σηματοδότησε την αλλαγή στον ήχο της μπάντας. Είναι πλέον στην αγγλική γλώσσα η στίχη, όπως θα ακούσουμε τώρα το μοναδικό αγγλόφωνο κομμάτι για απόψε στην εκπομπή μας.

Age of Aquarius, λοιπόν, από τους Villagers of Ioannina City, με τους τίτλους και τους στίχους να αναφέρονται στην εποχή του υδροχώου, όπως γράφει και το συγκρότημα. Έναν όρο της αστρολογίας, για όσους δεν ξέρουν, ούτε εγώ το ξέρω, ομολογώ, που συμβολίζει μια νέα εποχή πνευματικής αφύπνισης, προόδου και ανθρωπισμού.

Και συνόλο το άλμπουμ αυτό περιγράφει το ταξίδι, περιγράφουν οι ίδιοι, από το σκοτάδι στο φως, και μέσα από τους στίχους εκφράζεται αυτή η ανάγκη, η ανθρώπινη, η ανάγκη του ανθρώπου να συνδεθεί ξανά με τη φύση και το πνευματικό του εαυτό, αφήνοντας πίσω παλιούς περιορισμούς.

Να πω την αλήθεια μου, ήθελα να αρχίσουμε την απόψινή εκπομπή με αυτό το κομμάτι, αλλά επειδή θα ξανακούσουμε κούπες που είπα ότι εντάξει είναι αδυναμία της εκπομπής, προσωπική μου έτσι προτίμηση ως συγκρότημα, θα κλείσουμε με κούπες μετά. Αλλά το τραγούδι αυτό τώρα που ακούμε εδώ, νομίζω είναι η καλύτερη πάσα συσσαγωγικά για τις επόμενες δύο εκπομπές του ηλεκτρόφωνου που θα είναι αφιερωμένες εξ ολοκλήρου στους Iron Maiden. Ναι, γυρνάμε σελίδα μουσική την επόμενη και τη μεθεπόμενη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο, γιατί βέβαια έχουμε σε 17 ημέρες τους Iron Maiden στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, για τα 50 χρόνια του σπουδαιότερου ίσως συγκροτήματος εκεί έξω. Έτσι λοιπόν θα ζεσταθούμε και εδώ στο ηλεκτρόφωνο λίγο. Το είπα επειδή κολλάει τώρα, καταλαβαίνετε, μουσικά πολύ με αυτό που ακούμε. Κολλάει κάπως η μουσική γενικότερα, μην παρεξηγηθώ.

Μεγάλο respect από εμάς, μουσικό respect για τους Villagers of Ιωάννη Νασί, τους Γιαννιώτες. Πρέπει να είναι περήφανοι και οι συμπατριώτες για το συγκρότημα αυτό. Και ακούσαμε το λόγο που πρέπει να είναι περήφανοι. Πραγματικά φοβερό συνδυασμός αυτός δύο μουσικών κόσμων σε ένα. Στο κομμάτι που ακούσαμε ειδικά, και έχουν και πολλά εκεί έξω ακόμη. Και σε κάποια ευκαιρία θα τα ξανακούσουμε. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο με Κούπες μαζί με Άλκη και Χαγιά. Είναι το επόμενο κομμάτι, τον frontman του συγκροτήματος Memphis, το Σαλονικιό. Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια από τις Κούπες The Band, όπως είναι και το αγγλιστικό όνομα, 2018 από τον ομώνυμο δίσκο. Συνδυασμούς και εδώ παραδοσιακού ήχου με ροκ στοιχεία, σήμερα δεθέν των Καστοριανών Κουπών βέβαια, και βέβαια οι στίχοι, όπως θα ακούσουμε κιόλας στα ελληνικά τώρα, όχι αγγλικά όπως πριν, εκφράζουν τη βαθιά ανάγκη για στήριξη, προσπάθεια για επιβίωση μέσα από τα συναισθήματα. Πολύ συναισθηματικό, νοσταλγικό, βαρύ για κάποιους, γλυκά όμορφο για κάποιους άλλους κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε και να κλείσουμε έτσι για απόψε.

ξεχωριστές γλυκές καληνύχτες σε όλους και όλες. Γλυκές γιατί είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο έτσι σε ρομαντικές ψυχές που λέμε. Όσο με κρατάς κούπες από τον Νίκο Γουρό που ήταν σε επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Ευχές για μια όμορφη βραδιά, μουσικές καληνύχτες. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη εδώ στο Λάτο FM, στο ηλεκτρόφωνο. Μέχρι τότε να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιόφωνο. Καληνύχτα.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτέρου.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Η ώρα είναι 11. Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: 8 FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας. Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Latto FM, στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Δανεθείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.